that.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρις Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: Ηρακλής. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ίσως να υπήρχε
1: ίσως να
0: κάτι καλύτερο, κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου τεσσάρων χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αφήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω το ξύπνησα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.
2: Τι κανένα, με κόκαλα.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με

γέμισε τα ποτήρια ναρκωτικών και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να έρθεις σε κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και ψυχολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοκητά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουρνήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Bears, come drop that beat.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Και μην κάθεστε σπίτι, σκατόγριες!
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη Φουκαριέρα, τη μάνα μας. Είμαι Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026. Τρέχουν πάρα πολλά ζητήματα με γοργούς ρυθμούς, με τα γραφικά και μη πράγματα στον πλανήτη Ηρακλή. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ ωραίο όμως, γιατί μας έλειπε αρκετά χρόνια αυτή η προσμονή για δαιμονία και ανάγκη για μεταγραφές και η δυνατότητα της ομάδας να κάνει μεταγραφές και να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους Ηρακλειδείς από όπου και μας βλέπουν και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που χθες που είχα τη γιορτή μου με θυμηθήκατε, με πήρατε. Μου στείλατε με όλη την αγάπη του κόσμου και με γεμίσατε χαρά και έτσι συγκίνηση τη μέρα της γιορτής μου. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε αντιβίωση δεν έπαιρνα με τέτοια συνέπεια, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Να είσαι καλά, αδερφέ. Λοιπόν, έχουμε να ανακοινώσουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα εδώ και επειδή θέλουμε να είμαστε μπροστά στην ενημέρωση, δεν θα τα πω μόνος μου σήμερα, θα βγάλουμε κάποιους ανθρώπους. Όσοι εγώ μας μιλάω, εσείς στέλνετε Ηρακλής Πας στο ηρακλής.gr, στο Messenger και στο Instagram, από τον αισθησιακό και την παρέα του είναι αυτή έτσι, η χορηγία, αυτή η κίνηση αγάπης προς τους Ηρακλειδείς, από τον αισθησιακό και την παρέα του. Λοιπόν, ωραία, πολλά φιλιά στη Σύφνο θέλω να στείλω. Στον Παναγιώτη τον Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος ο Ιταλολόγος είναι αυτός, έτσι για να τα λέμε. Greek Serie Supporters, finale.gr, Bet Market, πολύ ωραίες εκπομπές κλπ. Ο Φελάνος λείπει, δεν προλαβαίνει παιδιά να είναι εδώ. Έχει πάντα ανοιχτή πρόσκληση για όλες τις εκπομπές. Κάνει μετακόμιση ο άνθρωπος. Και
1: καλή ευκολία να
0: πούμε. Να είμαστε καλά, να είναι καλά. Είναι δεμένος σιδεροδέσμια. Όσο εγώ μιλάω, σας ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Στέλνετε ηρακλής.radio.gr στο ηρακλής.gr. Ηρακλής Πας και μπαίνει στην κλώση για ένα Ηρακλής Πας ακόμα. Θέλω να πω ότι πρέπει να σπεύσετε όσοι έχετε κερδίσει να πάρετε σύντομα τα διάρκεια σας.
1: Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και εγώ έχω καιρό να.
0: Γεια σου, GM, αγάπη μου, γλυκιά καψούρα μου, ερωτά μου, φως μου.
1: Μάλιστα. Έχω καιρό να ακούσω εδώ στον αέρα της πόλης που λέμε. Τέλος πάντων, έλειπα, είχα διάφορες υποχρεώσεις.
0: Πώς πέρασες, παιδί μου?
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν να δώσω ένα shout out στα Γιάννενα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πήγα και είδα και φίλους έτσι από τον Μπας Γιάννενα.
0: Shout out.
1: Καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και από τον απίθαρχο Ιωαννίνων εκεί την ομάδα μας. Και ένα shout out σε ένα τρομερό φεστιβάλ που πήγα ένα διημερό Παρασκευή Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Στο φεστιβάλ Ρεμπέτικου που διοργανώνει ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Ιωαννίνων.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι η ένατη χρονιά που το κάνουν. Φοβερό. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Να παροτρύνω όποιον ακούει, αν πήγε να μας πει κιόλας να πάει του χρόνου. Στο 10ο θα είναι και το 10ο καλό που λέμε.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια στη διοργάνωση. Να το ψάξετε όσοι ενδιαφέρεστε. Ρεμπέτικα, ακούτε, είστε λάτρες του είδους σαν και εμένα.
0: Ψαχτείτε.
1: Φοβερό. Μπράβο. Αυτά. Δεν έχω κάτι να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι πολύ με μεταγραφές και το ένα και το άλλο. Μου αρκεί που πάει καλά η ομάδα μας. Βλέπω ότι έρχεται κόσμος, φεύγει κόσμος. Όλα αυτά.
0: Μπαίνει, βγαίνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πάμε καλά. Γίνονται πραγματάκια, ρε παιδί μου.
0: Ο Ισούτ από την Ιζέτ, λέει ένας φίλος. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Όσο εγώ μιλώ, στέλνετε μήνυμα στο ηρακλής.gr, στο Messenger και το Instagram και μπαίνετε στην κλήρωση γράφοντας Ηρακλής Πας για ένα Ηρακλής Πας. Στο Instagram στο Facebook, Νίκο, ναι, αδερφέ. Τρομερή πόλη τα Γιάννα, πάνω πραγματικά. Συμφωνώ, φίλε, πάρα πολύ. Φελάνο, εμφανίσου, μείνει εξαφανισμένος σαν τον Κριστιανό, λέει ένας φίλος. Κοίτα, για μένα είναι χαζό να μαλώνουμε Κριστιάνο Μέση. Είναι και οι δύο τεράστιοι παίκτες και ο καθένας έχει ό,τι γουστάρει. Τώρα, κάποιος δεν βλέπει ότι στα δύο τελευταία μουντιάλ η Αργεντινή σμπρώχνεται όπως σφαγιαζόταν από το 90 μέχρι το 18, αν δεν βλέπετε ότι σμπρώχνεται με διάφορους τρόπους, έχετε πρόβλημα. Αυτό δεν μειώνει την αξία του Μέση. Μειώνει το IQ του μέσου Έλληνα ανθρώπου που βλέπει ποδόσφαιρο. Αν δεν είναι φανερό, έτσι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά. 7:30 θα είναι εδώ μαζί μας ο Πάνος ο Λάρκος μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης απευθείας από τη Λεμεσό της Κύπρου για να μιλήσουμε γιατί ο Ηρακλής με την Κύπρο φέτος έχει άμεση σχέση. Πραξιτέλης Βούρος, Όσμπολτ,

0: Παναγιώτηδες είναι, έτσι. Λοιπόν,
1: Ιταλόλογιστ.
0: Ιταλόλογιστ είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά δημιουργεί μια προσδοκία. Θα τα πούμε με τον Παναγιώτη περισσότερο. Είναι θετικό το πρόσημο. Δεν θα είναι ο βασικός και αντικατάστατος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μακάρι να τα καταφέρει και να είναι τόσο καλός ούτως ώστε να είναι αυτός ο βασικός και αντικατάστατος. Αλλά θα γίνει μεταγραφή και άλλο αριστερό μπακ. Η αλήθεια είναι ότι ο απίθαρχος ανά τα χρόνια ήταν η μόχλευσή μου να κάνω τουλάχιστον δύο ιερακλάκια. Απιθαρχάρα.
1: Είναι ο απίθαρχος η ομάδα του Τσαγιάννη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο να ενημερώσουμε για τη φωτιά στη Λυτή που μας έρθει και μηνύματα σε όλους το 112. Η κατάσταση στη Λυτή είναι καλύτερη. Ευχαριστώ όλα τα αδέρφια για το ενδιαφέρον. Στάλθηκαν πολλά μηνύματα. Εκεί ήταν χαμηλή η βλάστηση, αλλά η φωτιά έκυγε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των υψηλών ανέμων και της υψηλής θερμοκρασίας. Βρέθηκε ένα πτώμα μερικώς απατρακωμένο, μάλλον από τη φωτιά, που είναι τραγικό, τραγικό. Θα μάθουμε μετά την νεκροψία. Γενικά σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Αυτοκτόνησε ένας άνθρωπος στη Φιλή που έπεσε από τον 7ο. Βρέθηκε ένα πτώμα στην Τζιμισκή, εκεί στο εμπορικό κέντρο, στο Φεγγίδι του εμπορικού. Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Όμως, όσο και αν συμπαραστεκόμαστε, πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα. Αν μείνουμε στα στενάχωρα πράγματα στη ζωή, έχει τόσα πολλά που θα γίνουμε κι εμείς ένα μέρος με αυτά. Εννοείται, τρέχουμε κλπ. Αλλά όλα καλά. Μπάμπης Λικογιάννης έμεινε ελεύθερος. Από Μπολόνια μιλάει και Ιταλικά. Ιταλικά μιλάει και ο Φάμπιο Καναβάρο. Επίσης, αν προπονητή του Ουσμπεκιστάν. Εστισιακέ. Παύλο Τιάκους, μπάσκετ, η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Μπάσκετ κλπ. Ήρα Λιτόχωρο. Ας πάμε λοιπόν στο μπάσκετ το οποίο πήρε ποδοσφαιριστή. Το όνομα Χασάν Διαρά μου κάνει σε ένα τρομηρό οχτάρι που θα έπαιζε διδί μου με τον Πάπα Πούπα Ντιόπ. Αλλά ο τελευταίος που ήρθε Ελλάδα με όνομα ποδοσφαιρικό, ο Ντιαλό, στο Λαύριο, παίζει Ευρωλίγα και είναι από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πάνε να πει κάτι. 1,88 παίκτης με καλές χρονιές όπου και αναγωνίστηκε, σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, είτε ήταν στην Ευρώπη, είτε στο Ισραήλ, είτε στο NCAA, με επιτυχίες. 1,88, πολύ δυνατός. Θα σας τα πούν αύριο τα παιδιά από το μαγνό Ριμπάν που θα κάνουν εκπομπή και θα σας το αναλύσουν περαιτέρω. Γι' αυτό και εγώ σήμερα δεν έχω βγάλει κάποιον δημοσιογράφο του μπάσκετ, ώστε να κάνει μια ανάλυση επί των θεμάτων αυτών. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θέλω να γίνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα. Μιας και το αναφέρει ο φίλος, να πούμε ότι αύριο στις 8 η ώρα έχουμε συνέλευση των οπαδών του Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Να είστε όλοι εκεί, εννοείται, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Και εγώ και ο μεγάλος GM και όλα τα παιδιά, όποιος νιώθει ότι είναι οπαδός του Ηρακλή και μπορεί, καλό είναι αύριο 8 η ώρα να είναι στο Ιβανόφιο. Έχουμε μια χρονιά καινούρια, μια χρονιά νέα μετά από χρόνια αλφα εθνική, όσο και δεν μας άρεσε αυτό, είναι διαφορετικά δεδομένα από τη β' εθνική, και καλό είναι όσοι ξεχάσετε και όλοι οι πιτσιρικάδες να έρθετε. Ωραία περίπτωση Ντιαρά, και εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι ωραία περίπτωση. Και για ποιο λόγο ξεκινάμε να μιλήσουμε για άλλα αθλήματα, για συνελεύσεις κλπ, για διαρκείας? Γιατί από τις 7.30 που θα βγει ο Πάνος θα ασχοληθούμε ως επιτοπλίστων με το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδος, εκεί που προχωράει η διαδικασία όλη. Να πω κάτι το οποίο δεν θα το συζητήσω με τα δύο παιδιά, με τους δύο ανθρώπους μάλλον που θα βγουν εδώ, ότι ο Ηρακλής πλέον το ρόστερ του είναι ο Κιλιάν και η Μπουέ, ωραία, ο Τσιντώντας, ο Αθανασιάδης που θα ανακοινωθεί και αυτός, ο Νίζετ, 4 νέες μεταγραφές, και μετά πάμε στις ανανεώσεις. Κούστα, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης, Τσάκλα, Μωυσίδης, Ταχματζίδης, γιατί πρέπει να έχεις και νέους παίχτες. Είδα το Ολυμπιακό Σπίρετος Τουρνάρα, ας πούμε, κάποιους που θα είναι από τις ακαδημίες σου κλπ. Και ενδεχομένως να ανανεώσει ο Μαχέρας, ο Κράιντς, και ίσως κάποιος άλλος. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι μαζί με τους παίχτες που λέγεται ότι είναι κλεισμένοι από δημοσιογράφους, χωρίς να το επιβεβαιώνει βέβαια η ΠΑΕ, ποιοι είναι αυτοί? Ο Σουρλής, ο Βούρος, ο Πραξιτέλης, θα μας τα πει ο Ιταλολόγος σε λίγο. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει μπρος η κατάσταση. Θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι ανανεώσεις, θα αρχίσουν να ανέβονται γενικά. Παύλο, θα βγάλετε κανέναν άνθρωπο από την ΠΑΕ κάποια στιγμή πριν την άρχη σεζόν? Έχουμε βγάλει τον Δημήτρη το Σχετάκι, έτσι. Και θα βγάλουμε και, εννοείται, ανθρώπους όταν θα αρχίσει να συμπληρώνεται λίγο το puzzle. Θεωρώ ότι τώρα να τους βγάλουμε και να μας λένε αυτά που ήδη ξέρουμε. να μας λένε

0: πράγματα χωρίς να μας πούνε ονόματα δεν θα βοηθήσει σε κάτι. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και με το Καφτατζόγλιο και με την ΠΑΕ και με όλους, να ξέρετε. Δουλεύουν απερίσπαστοι. Είναι πάρα πολύ σημαντική συγκυρία τώρα. Εννοείται, κάποια στιγμή θα βγάλουμε και την ΠΑΕ. Εγώ δεν θεωρώ ότι το να κάνουμε ένα clickbait άρθρο ή μια συνέντευξη που θα τραβήξει πολύ κόσμο, αλλά δεν θα δώσει το κάτι παραπάνω.
1: Clickbait.
0: Ε, τα λέω καλά.
1: Δεν μπορεί να είναι και τώρα... clickbait, αλλά
0: εντάξει. Clickbait, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Clickbait.
0: Καλά, γενικά οι δημοσιογράφοι δεν πετυχαίνουν ούτε βάρκα σε μισό μέτρο. Αδερφέ, όταν δεν υπάρχει τίποτα επίσημο από την ΠΑΕ, δεν ανοίγει κανένα στόμα, τότε είναι δύσκολο να μάθουμε. Βλέπεις ότι ό,τι υπάρχει από Ελλάδα έχει μαθευτεί. Γιατί έχει μαθευτεί? Γιατί είτε μιλάνε οι μάνατζερ, είτε οι πρώην ομάδες, είτε οι κοπέλες, είτε τα αγόρια των παιχτών των οποίων παίρνουμε. Κάτι ακούω σαν να μην έχω βάθος. Συγγνώμη τώρα που.
1: Μπουρμπουλήθρες.
0: Ε?
1: Ακούς μπουρμπουλήθρες.
0: Ναι. Τώρα για ένα, δύο, δέκα, δέκα. Τώρα είμαι καλά, είμαι ωραίος. Οπότε για το εξωτερικό, παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό, είναι πολύ δύσκολο να μαθευτούν. Είναι πολύ δύσκολο να μάθουμε ονόματα. Παύλο, γνώμη για Μπράβο και Πίνια. Θα τα πούμε και αργότερα. Ο Μπράβο μπορεί να εξελιχθεί από ένα ταλέντο που θα μείνει για πάντα ταλέντο μέχρι ένα νέο Άρον Νίγκεθ. Ο Νίκος ο Πίνια από Ουέσχα βασικός, χρόνια βασικός στη Σεγκούντα Ντιβιζιόν. Ο Άρης κέρδισε την Ατλέτικο με μια ομάδα που ήρθε από Ακαδημίες και Σεγκούντα Ντιβιζιόν, θέλω να σου πω. Εκείνη η χρονιά ήταν. Με διοίκηση έναν άνθρωπο που έχουμε και εμείς και κάνει και αυτούς μεταγραφές. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι πολλές οι μεταγραφές που θα ανακοινωθούν. Και 9 με 11 του μηνός εκεί θα έχουμε ένα ρόστερ γύρω στους 20 παίχτες και μέχρι 20 Ιουλίου θα είμαστε σχεδόν στους 23-24. Βούρος καλός, αλλά όχι για βασικός που λένε. Ο Βούρος ήταν βασικός στον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος πήγε εξαιρετικά στην Κύπρο. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Δεν νομίζω ότι είναι χειρότερος ούτε από το Μήτογλου ούτε από το Σταυρόπουλο, θέλω να σου πω. Ο Μπράβο είναι μεγάλη υπόθεση άμα έρθει, είναι δήλωση. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο παίκτης που πήρε Καλαμάτα, έχοντας πάρει 6-7 παίκτες από Β' Εθνική κλπ. Πήρε ένα παίκτη από τη Μάλμε με πολύ καλή αγοραστική αξία, με μια πολύ καλή σεζόν σχετικά. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο μπάσκετ. Η ομάδα θα είναι καλή, θα είναι ανταγωνιστική. Ο στόχος είναι όσο πιο ψηλότερα μπορεί και σίγουρα στην οκτάδα και μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη και στο κύπελο εννοείται. Λορέντζο Ινσίνιε. Τι γίνεται εκεί πέρα, θα τα πούμε αργότερα. Δύσκολο το έργο. Από την αρχή ήταν δύσκολο. Ο Ηρακλής επέκτησε ετοιμοπόλεμους. Θέλαμε τον Ντεσίλιο. Κόπηκε στα ιατρικά από ό,τι μαθαίνουμε από τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Θωμά τον Μίχο. Με αυτό το βγάλε πρώτος. Ο Ηρακλής τον ήθελε. Αυτός ήθελε, αλλά άμα δεν. Δηλαδή, αν εξετάσουν σαν του κυρίου Παπαδόπουλου από το Κωνσταντίνου Κελένη που μπέρδεψε με τη Βλαχάκη ο γιατρός, δεν μπορεί να τον πάρει. Όσο καλό όνομα για είναι, τι να κάνω. Ναι, ρε φιλέ. Φάμπιο Καναγάρο, για έλεμε σου, όχι τα τυριά, όχι το για Λάρισα. Θα ρωτήσουμε και για Όσμπολτ, να ξέρετε, όλα καλά. Λοιπόν, να πούμε τώρα για το βόλεϊ ότι μάλλον πάμε σε ξένο διαγώνι, διότι οι απαιτήσεις του Παλέτζα είναι παρανοϊκές. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Προφανώς, ή δεν θέλει να έρθει, ή θέλει να παίξει μια ομάδα χωρίς κίνητρο, για να έρθει εδώ να του λύσουμε το πρόβλημα που είχε στη ζωή του. Εγώ είμαι βέβαιος, τέλος πάντων, ότι η ομάδα στο βόλεϊ θα βρει την άκρη της, θα ανακοινώσει και ένα μεγάλο κεντρικό χορηγό σύντομα από ό,τι μαθαίνω και θα είναι πολύ βοηθητικό αυτό και θα φανεί και η δυναμική του συλλόγου ακόμη και παίζοντας την Pre-League. Έτσι. Γεια σου Αντώνη. Από την Ουτρέχτη, αν δεν απατώμε, σωστά.
1: Να, τώρα είναι στο Σάμψο.
0: Σάμψο.
1: Δανία.
0: Τι είναι το Σάμψο? Τα κασκόλα μου φέρεις, φίλε. Και φίλε από το Όρχους. Ένα κασκολάκι όταν έρθεις, περιμένω. Και εγώ με σου λέω και φαίνεται ότι θα πάει ο Γιόνσον που ακούστηκε τον Ηρακλή συνάρχος. Να παίξει Champions League ο Μίλους. Τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο? Θέλω ένα μεγάλο όνομα πάντως. Ένα μεγάλο όνομα το χρειαζόμαστε. Το Καφτατζόγλιο και η Νέα Δημοκρατία, το Υπουργείο δηλαδή, και οι διοίκηση του Καφτατζόγλιου και η Παϊρακλής είναι απολύτως καθυστερηστικοί και δεν είναι ότι κανονικά. Θα παίξει ο Ηρακλής από την πρώτη αγωνιστική, για να μην πω, και θα πω από το φιλικό, το τελευταίο που ετοιμάζει κάτι καλό, είπα, Ηρακλής και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Μέχρι στιγμής τον μπάσκετ πολύ μέτρια πράγματα. Πρέπει να γίνουν 4 μεταγραφές στην διέλευση υψηλού επίπεδου για να είναι ανταγωνιστική ομάδα. Γιατί το λες αυτό, φίλε? Θεωρείς υποδέστερο? Δηλαδή, ο Φόρμαν, ας πούμε, όταν ήρθε από υπέροχη ομάδα, οι παίχτες που πήραμε πέρσι μας γάλανε να τους ήταν καλύτεροι, ή κάνουν καλύτερες κινήσεις οι ομάδες οι υπόλοιπες? 5 ομάδες έχουν τεράστιο μπάτζετ. Δεν στοχεύεις εκεί, να λέμε την πραγματικότητα. Επίσης έχεις 1000 διαρκείες και οι άλλοι κάνανε 1000 σε μια μέρα. Να λέμε και την αλήθεια, γιατί μόνο ζητάμε. Έτσι. Οι κινήσεις γιατί είναι πολύ μέτριες? Η κίνηση του Διαρά γιατί είναι μέτρια? Η κίνηση του Ψηλού στην αντικατάσταση του Γουέρ γιατί είναι μέτρια? Δεν είναι επίπεδο πάνω? Ο παίχτης που πήραμε από το Βέλγιο με τη δυναμική που έχει, γιατί δεν είναι καλή μεταγραφή? Ο Τάσος ο Κουκ, γιατί δεν είναι καλή μεταγραφή? Ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω τόσο μπάσκετ, ούτε ξέρω να σας κάνω ανάλυση όπως το ποδόσφαιρο, ούτε μπορώ να κάνω τα στιγμιότυπα. Εσύ μπορεί να ξέρεις πολύ μπάσκετ. Σε ρωτώ για να αναλύσεις αυτό το μήνυμα. Γιατί όταν στέλνουμε ένα πολύ καλό μήνυμα ή ένα πολύ κακό μήνυμα, δηλαδή όταν λέμε πολύ μέτρες, πώς εξηγείται ότι είναι πολύ μέτρες? Κάνε και πολύ μεγάλο μήνυμα. Στείλε, θα το διαβάσω όλο. Αλήθεια σου λέω. Εγώ θεωρώ ότι κινήσεις είναι level up σε σχέση με πέρσι της ομάδος για το στόχο που έχει. Καλησπέρα. Τώρα μαθαίνουμε τελικά θα ανανεώσει ο Κυνηγόπουλος? Όχι. Δεν νομίζω ότι θα ανανεώσει. Νομίζω ότι θα κλείσει στον Πανιόνιο ή στην Καλυθέα και αυτό. Μαθαίνω ότι ο Ντέλετιτς πάει. Μένει Βορρά και πάει Νίκη Βόλου ή Πανσεραϊκό. Έχει κάποιες προτάσεις στα χέρια του. Τώρα για το Μασχέρα μαθαίνω ότι μάλλον θα μείνει, αλλά δεν τα μαθαίνω μέσα τον Ηρακλή αυτά, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα αν ισχύει κάτι τέτοιο. Μερούκης και κολέγια, δεν πας πουθενά να το Λαύρο, είχε βγει δεύτερο Μερούκης και κολέγια, θέλω να σου πω. Επίσης δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει αυτό στο μπάς. Δηλαδή πως ξαφνικά όλοι ξέρετε, δηλαδή βλέπετε Βέλγιο και ξέρετε στην Οστάνδη τι έκανε ο άλλος άνθρωπος. Η Οστάνδη έπαιζε ευρωπαϊκή διοργάνωση, πολύ καλύτερη από αυτή που έπαιζε πέρσι ο Ηράκλης. Έπαιζε Champions League η Οστάνδη. Δηλαδή πως είναι κακός ο παίκτης αυτός για να παλέψει την κατηγορία? Καλός είναι ο Βούρος. Επίσης να ρωτήσω, γιατί θεωρούμε το ελληνικό πρωτάθλημα καλύτερο από το κυπριακό, ειδικά στις 5-6 πρώτες θέσεις? Δηλαδή, από όλα μεσού που μπήκε στα play-off της Κύπρου, γιατί είναι χειρότερος παίκτης από αυτόν που έχει η Ελλάδα ο πέμπτος ή ο έκτος? Εξηγήστε μου, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες πάνε πολύ καλύτερα από τις ελληνικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι. Μπορεί να μην έχουν φτάσει στο επίπεδο του Champions League όπως παλιά ελληνικές ομάδες, αλλά γιατί λέμε δηλαδή ότι είναι τόσο κακή η ομάδα, ας πούμε, ο πρόβλημα μεσού ή όταν δεν πήραμε μπάσκετ? Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε ακριβώς, τι στοχεύετε και οι γνώσεις που έχετε πώς. Καλύτερα όχι, ο Παλέτζας δουλεύει στην Αθήνα και είναι σαν παλέμαχος. Ο Παλέτζας είναι ένας πολύ καλός παίκτης για την κατηγορία Έλληνας, που αυτό σου δίνει τη δυνατότητα, αν η ομάδα χρειαστεί, να πάρει έναν ακόμα ξένο. Αν ζητούσε νορμάλ πράγματα, θα ήταν ένας παίκτης που ερχόταν εδώ να παίξει και θα γούσταρε.
1: GM και Παύλη, χαιρετίσματα από τον οδοντίατρό σας. Γεια σας. Χαιρετίσματα.
0: Ποιος σας?
1: Σπύρο.
0: Γεια Σπύρο.
1: Χαιρετίσματα πολλά.
0: Ούντως.
1: Το έγραψε τώρα εκεί.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σου Σπύρα. Καλησπέρα. Ναι, μόλις μπήκαν ο Άρτα και Τέλετ στην ομάδα, είδαμε λίγη μπάλα. Μακάρι να μείνει έστω ένας από τους δύο. Έχει μεγάλη διαφορά η Α με τη Β εθνική. Αν κρίνουν ότι πρέπει να μείνουν και οι δύο παίκτες είναι πολύ ποιοτικοί. Μαθαίνω ότι ο Ντρέτζ δεν θα μείνει. Τώρα για τον Ουάρτα, στην αρχή ξέραμε ότι μένει, αυτό καταλαβαίναμε και από το ότι ανέβηκε το βίντεο του. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Γενικά, πρέπει να πάρεις και έμπειρους παίκτες. Θα πάρεις, περιμένεις, η διοίκηση περιμένει, ξέρει αυτή, ξέρει ο Παταζόπουλος, ξέρει η διοίκηση πότε θα τους χτυπήσει και πότε θα τους πάρει. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ακόμα 3 ξένους, 7, έτσι, αν δεν απατώμε, έτσι. Ή 4. Άλλους 4 ξένους. Και θα πάρει πολύ καλούς παίκτες και Έλληνες. Περιμένουμε και το Μωραϊτη. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Γενικά για τον Ουάρτα οι γνώμες διήστανται. Εδώ είναι της Μιρέλας. Ναι, εδώ είναι. Η Μιρέλα είναι ο GM. Εγώ είμαι η Ελένη Βλαχακού. Καλησπέρα. Παυλά, χρόνια πολλά και λοιπά. Α, έχεις 6 Δεκεμβρίου γενέθλια. Α, ωραίος. Γενικά στην μπάλα, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά, διότι θα πάρουμε 20 παίχτες. Πώς μπορεί να πετύχεις 20 παίχτες? Θα υπάρχουν παίχτες που δεν θα βγουν. Και μπορεί να μην βγουν παίχτες οι οποίοι, ας πούμε, είναι παίχτες που περιμένεις να παίξουν, να μην παίξουν. Και άλλοι που δεν περιμένεις να παίξουν. Μπάλα έχουμε τρεις ανακοινωμένους, να φανταστώ. Να μην φανταστείς, έτσι είναι. Κλεισμένοι έχουν ακουστεί πολλοί που δεν, όπως Γιώσον Πόμπο. Όταν δεν βγαίνει κάτι από την ΠΑΕ, δεν είναι τίποτα κλεισμένο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι δεν είναι κακό που δεν μαθαίνουμε. Είναι καλό. Είναι δείγμα μεγάλης ομάδας, υγιούς ομάδας. Κακό ήταν να μαθαίνουμε, να εκφέρουμε άποψη, αλλά αυτό που γίνανε τόσο χρόνια. Που περνάμε, λέγαμε καλά, τώρα αυτό δεν το φέρνεις και τέτοια. Τώρα δεν έχει τέτοια. Παιδιά, χαλαρώστε, έχει απόλυτο δίκιο ο Παύλος για το πρόβλημα Κύπρου. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Νομίζουμε ότι είναι πριν 20 χρόνια. Το πρωτάθλημα Κύπρου είναι πάρα πολύ καλό και φαίνεται αυτό, έτσι. Μακάρι να πετύχουμε, γιατί έχουμε προπονητή. Λοιπόν, εγώ μπερδεύτηκα. Εσύ μπορεί να μπερδεύτηκες. Δεν ξέρω. Ο Αθανασιάδης δεν ανακοινώνεται. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πάμε να πάρουμε τηλέφωνο τώρα, να πάρουμε Κύπρο και να βγούμε να μιλήσουμε με τον Πάνο τον Λάρκο λίγο, να δούμε τι συμβαίνει.
1: Γίνας εδώ, θα τα καταφέρεις.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Όσο εγώ δεν μιλάω, εσείς στέλνετε μήνυμα στο heraklis.gr. Heraklis πας. Όπα, κάνα το πρώτο λάθος.
1: Ισοπαλία 7-7, όχι για πρόεδρο της ΕΠΟ, γιατί Super League δεν ήταν ο Λαφούζου Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Πρόεδρο της ΕΠΟ βγαίνει ψενός.
0: Ναι.
1: Ψενός.
0: Καλό. Early media. Early. Call ended, μου λέει εδώ. Μου το κλείσε ναι, ναι. Forbidden, επειδή παίρνω Κύπρο.
1: Όχι, όχι.
0: Γράφει Forbidden. Code 403. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω. Μίλα και θα θέλω να το δω.
0: Έλα λίγο να το δεις, γιατί δεν υπάρχει ιδέα από αυτού. Λοιπόν, τώρα εγώ θα μιλάω λίγο και εσείς δεν θα βλέπετε. Να πούμε λοιπόν ότι γενικά, όσο έχω μιλάω, στην Ετεμίνο Heraklis.gr και μπαίνετε στην κλωση για ένα Heraklis Pass. Ο Χασάν Ντιαρά είναι ένας παίχτης ο οποίος πιστεύω εγώ ότι θα είναι από τα πρώτα βιολιά του Ηρακλή. Γενικά, να ξέρετε, το Περιστέρι βγάζει χρόνια αλλαγούς από το καπέλο του, είτε με τον Πατασόπουλο είτε μετά η Καρδίτσα κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι πάντα αναγκαίο να πάρεις γνωστούς. Και οι Έλληνες είναι γνωστοί. Και κάποιοι, εμείς έχουμε γενικά στον Ηρακλή ένα τρομερό κουσούρι. Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από το Ηρακλής Radio. Καλησπέριζω τον Πάνο τον Λάρκο από την Κύπρο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά? Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας αρχικά.
2: Καλησπέρα, Παύλο. Καλά είμαι, εσύ?
0: Ωραία.
2: Πώς είστε?
0: Ωραία. Είμαστε ο λαός του Ηρακλή μετά από χρόνια που ήταν μεταξύ Β' Εθνικής. Εκεί παλεύαμε, κάναμε Α' Εθνική και θέλει να μαθαίνει πράγματα. Οπότε, επειδή έχει ακουστεί.
2: Καιρός ήταν να επιστρέψετε.
0: Χαίρομαι πολύ.
2: Αργήσατε πολύ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άστα να πάνε. Μόνο μην ξέρουμε τι τραβήξαμε. Και επειδή έχει ακουστεί πολύ Κύπρος στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, νομίζω ότι είσαι ο καθήλυν αρμόδιος για να μας διαφωτίσεις.
2: Για πες δηλαδή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα παίχτη που εδώ θεωρείται στην Ελλάδα κλεισμένο στον Ηρακλή. Και αυτό είναι ο Πραξιτέλης ο Βούρος. Στην Κύπρο, ναι. Εσύ είσαι και ειδικό για εκεί, για Απόλλο Λεμεσού, Ανόρθωση κλπ. Εντάξει, καλά.
2: Κοίταξε, ο Βούρος τα τελευταία δύο χρόνια στον Απόλλο έκανε πολύ καλές χρονιές, κυρίως ως κεντρικός αμυντικός. Βέβαια, φέτος είχε έναν τραυματισμό στις αρχές Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, που τον κράτησε εκτός στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Και έχασε και τον τελικό του κυπέλλου, έχασε κάποια σημαντικά παιχνίδια. Όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής που όλοι έχουν να πούν για το φιλότιμο okay. που είχε στον Απόλλωνα. Δηλαδή ήταν δουλευταράς, ήταν ορεξάτος, δεν δημιουργήσε προβλήματα. Δύο χρόνια στην ομάδα έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Ήθελαν όμως κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και ο τραυματισμός και επέλεξαν να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο ή αν ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Όμως γενικότερα είναι ένας παίχτης ο οποίος βοήθησε τον Απόλλωνα, ήταν εκεί όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα. Είχε αυτόν τον τραυματισμό που τον άφησε έξω για το φινάλε του πρωταθλήματος και στο τέλος αποχώρησε. Είναι μια καλή προσθήκη, θα έλεγα, για τον Ηρακλή. Βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά το πρωτάθλημα, γνωρίζει πολύ καλά τι εστί Ηρακλής και τις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις που έχει η ομάδα, γιατί μπορεί να έρχεται από την Super League 2, αλλά είναι η ομάδα πρώτης κατηγορίας.
0: Θα έχει πίεση, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι, και είναι ποδοσφαιριστής που έκανε και πρωταθλητισμό ουσιαστικά, γιατί στην Κύπρο αγωνίστηκε και στον ΑΠΟΕΛ, έπαιξε. Έτσι. Ευρώπη, είχε παραστάσεις υψηλές, επομένως δεν θα είναι άγνωστο κεφάλαιο για τον ίδιο η πίεση που θα έχει, η όποια πίεση θα έχει στην ομάδα του Ηρακλή, και θεωρώ θα είναι μια καλή προσθήκη, ναι.
0: Πολύ ωραία, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό και εγώ τον εκτιμώ, γιατί δεν κάνει το μεγάλο λάθος. Δηλαδή δεν είναι παίχτης που θα σου παίξει όλο το μάτς για 9 και θα κάνει ένα λάθος που θα φας γκολ. Δεν είναι δηλαδή ένας παίχτης τόσο επιρρεπής στη χαζομάρα, τη χοντρή. Εμένα αυτοί οι παίχτες δεν μου αρέσουν προσωπικά, έτσι.
2: Κοίτα, οι πολλοί προπονητές προτιμούν να ξέρουν ότι έχουν έναν παίχτη ο οποίος είναι του επίπεδου 6-7, για παράδειγμα, από τα 10, αλλά ξέρουν ότι σε κάθε παιχνίδι θα αποδώσουν κάπου εκεί.
0: Έτσι.
2: Δεν θα σου αποδώσει, για παράδειγμα, 2 την μία εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα 8 και δεν θα ξέρεις τι να περιμένεις σε κάποια αγωνιστική. Είναι σταθερός παίκτης, είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του. Δεν θα σου κάνει κάτι το υπερβολικό ή το που να πεις το εντυπωσιακό, αλλά είναι και τέτοια η θέση άλλωστε. Έχει καλές τοποθετήσεις. Ξέρει που να σταθεί και πώς να κινηθεί πρώτος στην μπάλα. Βγαίνει συχνά πρώτος στην μπάλα και καθαρίζει βάσεις.
0: Πρώτη πάσα έχουμε.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι. Αν μιλάμε για μια κοντινή μεταβίβαση, ναι. Για μακρινή μεταβίβαση, όχι τόσο.
0: Ωραία, εντάξει. Κοίτα, ούτως ή άλλως, ο Ηρακλής στοχεύει και σε παίχτες έτσι, στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή, υπάρχει ένας από πέρσι, υπάρχει ο Βούρης, θα πάρει άλλους τρεις, οι οποίοι θα είναι κάποιοι πιο ποιοτικοί, άλλοι πιο δυνατοί, δηλαδή θα έχει μια ευρεία γκάμα εκεί, γιατί είναι η θέση που ο Ματσάρη θέλει να την έχει πολύ δεμένη καλά.
2: Ναι, απολύτως λογικό, είναι και Ιταλός.
0: Λοιπόν,
2: είναι στη φιλοσοφία.
0: Υπήρχε λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα, θα σε βομβαρδίσω σήμερα, συγγνώμη, έτσι.
2: Ό,τι λοιπόν, μπορώ και ό,τι γνωρίζω έτσι. Θα σε
0: υπήρχε μια περίπτωση ο Όσμπολτ που ήταν να έρθει να υπογράψει τον Ηρακλή, τον περιμένα στα γραφεία. Μάθαμε, πήγε ο μάνατζερ αυτά, είπε κάτι τρέλες και μετά έφυγε να πάει στον Απόλλωνα Λεμεσού. Αλλά βλέπουμε ότι και εκεί τελικά δεν τελεσφόρησε η κατάσταση.
2: Ωραία, να σου δώσω και την είδηση τότε.
0: Ωραία.
2: Αύριο ανακοινώνεται από τον Απόλλωνα.
0: Ωραία, αύριο τελεσφόρησε τελικά ο Όσμπολτ στον Απόλλωνα Λεμεσού.
2: Ορίστε, στην
0: Ελλάδα πρώτη εδώ το μάθαμε, έτσι. Όσμπολτ πάει Απόλλωνα Λεμεσού. Πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Ο Απόλλων φαίνεται έχει λεφτά η ομάδα. Δηλαδή θα κάνει ένα καλό μπάτζετ, γιατί ζητούσε αρκετούτσικα ο Όσμπολτ. Γύρω στα 300-350, κάπου εκεί ήταν η δικιά μου πληροφορία.
2: Κύριε, έχασε τον Πέδρο Μάρκες ο Απόλλωνας, ναι. Πορτογάλος, ο οποίος του είχε κάνει πρόταση πάρα πολύ καλή για τα δεδομένα του Απόλλωνα στον Πορτογάλο τον επιθετικό. Δεν την αποδέχθηκε και ήθελε να πάει σε έναν παίκτη παρόμοιου στυλ που θα διέθετε ένα σημαντικό κονδύλι για να τον πείσει, και αυτός ήταν ο Όσμπολτ, που είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι εσύ τον γνωρίζεις και καλύτερα, τον είδες περισσότερο.
0: Ήταν καλός πέρσι, ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να πάρει και να κουβαλήσει, αλλά έχει καλό τελείωμα, καλή τοποθέτηση και πιέζει, δηλαδή η πίεση ξεκινάει από αυτόν.
2: Είναι παρόμοιο στυλ με τον Πέτρο Μάρκες που προανέφερα, που αποχώρησε από τον Απόλλωνα. Και αύριο είναι οριστική. Ίσως και να έχει ήδη υπογράψει, απλά θα ανακοινωθεί εκτός απρόπτου αύριο από τον.
0: Καλή σεζόν να έχει το παλικάρι εκεί. Λοιπόν, ερώτηση. Ο Πιλέας ποια ακουστεί για τον Ηρακλείο αριστερό μπακ? Έχει υπογράψει στην Κύπρο, όπως μου είπες εσύ, έτσι, στην ΑΕΚ ητίων.
2: Στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Έχει υπογράψει για 2 χρόνια, για συμβόλαιο 2 χρόνων.
0: Ωραία.
2: Γιατί είχε κυκλοφορήσει για Ηρακλή, έτσι, το όνομα του.
0: Υπήρχε στην αρχή του καλοκαιριού ότι υπάρχουν επαφές κλπ.
2: Αν δεν κάνω λάθος, είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, ίσως και πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μερικές εβδομάδες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, για αν υπήρξε ενδιαφέρον από πλευράς Ηρακλή σε μεταγενέστερο στάδιο, ίσως να ήταν πλέον αργά από την άποψη ότι είχε δώσει τον λόγο του στην ΑΕΚ, ίσως και να υπέγραψε και προσύμφωνο. Επομένως, η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα και απέσπασε την υπογραφή του.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, ο κότς του Λεβαδιακού, είναι ένας προπονητής που έχει περάσει από τον Ηρακλή. Υπήρχε μια φημολογία ότι μιλάει με τον Ηρακλή πριν κλείσει ο ματσάρι. Τελικά πήγε στον Αποέλ. Εκεί στον Αποέλ τι συμβαίνει? Έχουμε οικονομικά ζητήματα? Μου φάνηκε περίεργη η περίπτωση του Παπαδόπουλου που κατέληξε εκεί.
2: Είχε συμφωνήσει για τον Λεβαδιακό και τους άφησε
0: στα κρύα του Λουτρού.
2: Ακριβώς. Και είχε έρθει Κύπρο, είχε κάτι διανεβαφές με τον πρόεδρο, τα βρήκαν, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, έχει έρθει και ο Ζήσης Βρίζας μαζί του ως αθλητικός διευθυντής που okay. έχει και ρόλο ουσιαστικά τεχνικού διευθυντή. Και ο Αποέλ έχει μπει τώρα μέσα επενδυτής, ο Σάββας Οργιασής Κύπριος μαζί με συνεργάτες του. Φαίνεται ότι ρίχνουν χρήμα γιατί έχει συμφωνήσει για τον Μαντσίνη για να παραμείνει στην ομάδα. Okay. Ήταν είχε έρθει από τον Παναθηναϊκό, ήταν δύσκολο να παραμείνει γιατί οικονομικά δεν μπορούσε ο Αποέλ να του καλύψει το συμβόλαιο που είχε πέρσι. Τον άφησε ουσιαστικά ελεύθερο, αλλά συνεχίστηκαν κάποιες επαφές, έδειξε λίγο τις απαιτήσεις του, του έδωσε και συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας ο Αποέλ, έτσι τα βρήκαν και συνεχίζει στον Αποέλ. Κοιτάξτε, ο Παπαδόπουλος με τον Βρίζα κάνουν κουμάντο τώρα στο Ναπόλεο.
0: Πήρανε και το Λιμιό.
2: Αρκετά ονόματα. Πήρανε και το Λιμιό, ανακοινώθηκε και ο Λιμιός.
0: Καλή κίνηση.
2: Είναι μια καλή κίνηση για τον Αποέλ.
0: Μαθαίνω ότι θέλει και άλλο από το παίχτη από Ελλάδα, το Σιώπη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
2: Νομίζω είναι πολύ υψηλό το κασέ του για τα δεδομένα τώρα του Αποέλ.
0: Okay.
2: Έχει κυκλοφορήσει, έχει ακουστεί, έχει γραφτεί το όνομα του Σιώπη. Με τα δεδομένα τα οικονομικά του Σιώπη, τη δεδομένη στιγμή από ΕΛ νομίζω δεν μπορεί να πλησιάσει τα θέλω του Σιώπη. Τώρα αν αλλάξει κάτι, νομίζω θα γίνει προς το τέλος Αυγουστού.
0: Εκεί πέφτουν τα κασέ και λοιπά.
2: Αλλάζουν, ναι, πέφτουν τα κασέ και αν δεν βρει από ΕΛ κάποιες επιλογές που θέλει, ίσως να κάνει κίνηση, αλλά θεωρώ ότι δεν θα γίνει κίνηση για το Σιώπη, χωρίς να είμαι απόλυτος βέβαια. Γιατί θα ρίξει και ρίχνει ματιές στην λαδική αγορά ο Αποέλ με Βρίζα και Παπαδόπουλο.
0: Με Βρίζα, Παπαδόπουλο και λοιπά.
2: Βεβαίως.
0: Ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, που φαίνεται ότι θα έρθει στον Ηρακλή, εγώ το θεωρώ δεδομένο. Ο Γιώργος που έχει παίξει ΑΕΚ, έχει παίξει Άρη, έχει παίξει και στην Κύπρο.
2: Στην ΑΕΚ.
0: Έτσι. Ποια είναι η γνώμη σου έτσι, ναι, αυτό το τερματοφύλακα?
2: Εντάξει, στην Κύπρο έκανε καλή σεζόν. Ουσιαστικά μια χρονιά έκατσε, ναι, πρόπερση. Είχε γεμάτη σεζόν. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν δική του επιθυμία να αποχωρήσει τώρα από
0: επειδή
2: την
0: Επειδή έχει παιδί και λοιπά, ήθελε να είναι στην Ελλάδα.
2: Για οικογενειακούς λόγους ήθελε να αποχωρήσει. Στην ΑΕΚ θα τον ήθελα να παραμείνει τουλάχιστον για άλλο ένα χρόνο. Ο ίδιος επέλεξε να αποχωρήσει, αλλά είναι τερματοφύλακας, είναι σταθερός. Και γενικότερα έχει γεμάτες σεζόν, δεν είναι τερματοφύλακας που αν έχει κάνει μία σεζόν νομίζω στην ΑΕΚ που δεν είχε αγωνιστεί σχεδόν καθόλου.
0: Μετά το χαμένο πρωτάθλημα. Αυτό είναι εκεί που πώς η ομάδα του Παναθηναϊκού στη Ριζούπολη τους διώξαν όλους. Εκεί στην ΑΕΚ η ομάδα που έκανε στο πρωτάθλημα ψιλοτιμωρήθηκε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει. Πάμε τώρα σε ένα παίχτη που έχω καψούρα. Ποια εσπέ, συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Όχι, όχι, σ' ακούω.
0: Για να πέφτω από καψούρα, ακούστηκε πολύ λίγο για τον Ηρακλή. Απλά συζητήθηκε το όνομά του από τότε πρωτοματσάρι, για μένα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Και αυτός είναι ο Σένση. Ο Σένση που έφυγε από την Ανόρθωση, που έκανε τρομερή χρονιά. Δηλαδή, σχεδόν μόνος του την πήρα το χέρι και την έβγαλε από τον κίνδυνο. Έβαλε και τρομερά γκολ. Το ακυρώσαν και ένα τρομερό γκολ από το κόρνερ σχεδόν.
2: Ναι, είναι όταν είχε πρωτοέρθει ο Σένση. Όχι λόγω του βιογραφικού, λόγω των τραυματισμών που κουβαλούσε τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν μπορεί να επιστρέψει ξανά στα επίπεδα που ήταν στο παρελθόν, αν είναι έτοιμος να βοηθήσει κτλ. Με το που μπήκε όμως και πήρε και παιχνίδια, πήρε ρυθμό, απέκτησε και καλή φυσική κατάσταση, τότε ήταν, ξεχώριζε όπως η μοίρα στο γάλα που λέμε.
0: Ήταν απολαυστικός, δηλαδή. Εγώ έκανα να δω και μάτς του ΑΠΟΕΛ. Έχω και ένα φίλο που παίζει στην Κύπρο.
2: Της Ανόρθωσης, ναι.
0: Ναι, ναι, της Ανόρθωσης. Σοβαρό λάθος. Αυτό τώρα, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε, πήγε με πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην Τσεσεκά.
2: Κοιτάξτε, στην Τσεσεκά η Τσεσεκά πλήρωσε περίπου 200.000 στην Ανόρθωση.
0: Τίποτα.
2: Που ήταν η ρήτρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Αν και η Ανόρθωση του είχε κάνει πρόταση για νέο τριετές συμβόλαιο με απολαβές κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία, που εκεί ήταν τεράστιο ποσό για τα δεδομένα της Ανόρθωσης.
0: Βέβαια, εκεί πήρε 1,5 για 2 χρόνια.
2: Ακριβώς. Και αυτός ήταν και ο λόγος που αποχώρησε, γιατί είναι κοντά στα 750.000 το χρόνο, 800 περίπου με τα μπόνους. Αν και κάποιοι το άρχισαν να κριτικάρουν την επιλογή αυτή στη Βουλγαρία, γιατί Τσεσεκά είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος στη δεδομένη στιγμή.
0: Πήγε στην πρωταθλήτρια, θα παίξει σίγουρα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε μια ομάδα με οικονομική υγεία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να κριτικάρει κάποιος. Δεν είναι ο Σένση. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Έτσι είναι. Και, εντάξει, δεν είναι τυχαίος παίχτης. Δηλαδή,
0: όχι, αν είναι υγιής.
2: Και ηλικιακά δεν είναι τελειωμένος. Δεν είναι στα 35.
0: Έτσι,
2: είναι στα 30-31 είναι. Επομένως έχει 2-3 χρόνια γεμάτα. Έχει 2-3 χρόνια τα οποία μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Εντάξει, αν είναι υγιής, νομίζω ότι θα κάνει την διαφορά. Ήδη σε ένα φιλικό έδωσε και την πρώτη του assist.
0: Αυτό είναι.
2: Και σκόραρε ο Πίτας, ο Κύπριος που είναι στην Τσεσεκά, ο Ιωάννης Πίτας. Μακάρι να πάει καλά. Αλλά είναι μεγάλη απώλεια για την Ανόρθωση. Γιατί η Ανόρθωση έχει εμπάρκο, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έχασε τον καλύτερο της παίκτη, ψάχνει προπονητή. Όλα αυτά συνηγορούν ότι θα είναι μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για την Ανόρθωση από την περσινή. Και θα δούμε. Και η επιλογή του προπονητή θα είναι σημαντική για το πού θα την βρει η νέα σεζόν και πόσο δύσκολη θα είναι.
0: Θέλω να σου πω τώρα, για να μην σε κουράζω, αλλά ότι εγώ περιμένω όποτε έρθει στη Θεσσαλονίκη και στο Καφτατζόγλιο να μου στείλεις μήνυμα από την μέρα που θα το ξέρεις για να σε υποδεχτώ, γιατί σε ευχαριστώ ειλικρινά. Την πρώτη στιγμή σήκω στο τηλέφωνο, τα σου είπα ότι είμαι από τον Παναγιώτη, ας πούμε, έχω πάρει το τηλέφωνο σου και ήσουν θετικός την πρώτη στιγμή και έτσι ευγενέστατος και ενημερωμένος φουλ.
2: Ωραία. Άρα αν κατέβω Θεσσαλονίκη.
0: Με το καλό.
2: Αν ανέβω Θεσσαλονίκη θα επικοινωνήσω. Αν κατέβεις Κύπρο, επικοινωνήσω.
0: Καλά, να είσαι σίγουρος, εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σου και χωρίς να έρθω Κύπρο για διάφορα ζητήματα.
2: Ναι, επαφή θα υπάρχει, είναι δεδομένο.
0: Ωραία.
2: Είναι δεδομένο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, υγεία να έχουμε και υπομονή.
2: Ευχαριστώ πάντα μου επίσης και να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική σεζόν αφού μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Και ο Ηρακλής θα μεγαλουργήσει ξανά.
0: Ευχαριστώ.
2: Γιατί όταν μεγαλούργησε τη τελευταία φορά ήταν με έναν Κύπριο, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
0: Σωστά. Με Μιχάλη Κωνσταντίνο, έτσι.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μια χαρά. Νομίζω ότι ήταν αρκετά κατατοπιστικός και ενημερωμένος ο Πάνος ο Λάρκος, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Κάποιος έγραψε: δεν μου άρεσε που ξεκίνησε, είπε: λείψατε πολλά χρόνια, καλά, ξέρετε που γυρίσατε. Δηλαδή τι έπρεπε να πει, να βάλει τα κλάματα. Γενικά νομίζω εξελίχθηκαμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με Κύπρο. Έτσι, άρα Όσμπολτ, Απόλλων Λεμεσού. Αυτό δεν το ήξερα, είχαμε μιλήσει πριν 2-3 μέρες Στέργιο, εννοείται αγόρι μου, έχουμε σένα. Εντάξει, θα μιλήσουμε με κάποιον άλλον δημοσιογράφο. Δεν είναι μόνο διάστατη ενημέρωση. Υπάρχουν πολλοί που ενημερωνόμαστε. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι η δουλειά του. Είδες, μας έβαλε την είδηση για Oswald. Και εσύ, βέβαια, έχεις πάρα πολλές πληροφορίες εκεί πέρα. Ωραίο κλείσιμο έκανε ο Κύπρος. Το κλείσιμο πρέπει να κάνει ένας Κύπρος που εκτιμάει τον Ηρακλή. Αυτό ακριβώς έκανε. Παναγιώτη, που μας ακούς, πες μου πότε θα είσαι έτοιμος και με ανάσταση στη δροσιά σου, στο έτσι σου, για να σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε. Μαζί έχουμε να πούμε αρκετά. Όσο εγώ μιλάω, στέλνετε μήνυμα στο Ηρακλής, radio.gr. Και ένα Ηρακλής πας. Ο Γιώργος, ο αδερφός μου, μου έστειλε χθες χρόνια πολλά, ο φίλος μου, και του λέω στείλε και μια γραφή στο ράδιο και στέλνει. Όχι αν έρθεις διακοπές. Το όχι που πάει δεν κατάλαβα. Ο Ματσάρη πότε θα έρθει, θα παρουσιαστεί με συνέντευξη τύπου. Θα γίνει συνέντευξη τύπου, ναι, και θα παρουσιαστούν όλοι. Αυτό το γνωρίζω, να το ξέρετε. Για τον Ινσίνια, ό,τι είναι, θα το ξέρει σίγουρα ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντινόπουλος, θα τον βγάλουμε σε λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν άσκοπη η ερώτηση αυτή. Είναι ίσως μια ομάδα που ενδιαφέρει. Και ό,τι είναι, θα το μάθουμε σε λίγο.
1: Ο Παναγιώτης δεν είναι από την Πελοπόννησο, όχι. Από την Αλεξάνδρεια.
0: Είναι από Βόρεια Ελλάδα.
1: Λόγω του Κωνσταντινόπουλος, ναι.
0: Παύλε, Πεχτάρενο Χασάν. Περίμενε και θα δεις. Παιδιά, δεν έχω δει καθόλου. Έχω δει ένα πολύ μικρό βίντεο. Θα το ψάξω. Όπως επίσης το βράδυ θα δω και ένα ολόκληρο παιχνίδι του Ρομπ του Νιζέτ. Το μοναδικό, ένα από τα λίγα που έπαιξε βασικός όλο το 90 λεπτό στην ΟΑ. Εντάξει, τώρα ο Βούρος τι σχέση έχει, ρε φίλε, με τον Κομπότη? Είπε ένα πράγμα το οποίο έλεγε ο Κομπότης.
1: Παύλο, δεν καταλαβαίνει κανείς τι λες.
0: Δεν πειράζει, απαντάω εγώ σε έναν άνθρωπο. Γιατί είναι να το απαντήσω, αλλά δεν είναι για να υποθεί στον αέρα. Θα γίνει, δεν ξέρω ακριβώς τι θα ανακοινωθούν. Σίγουρα θα είναι ο Ματσάρη, θα είναι εκεί τα υπεύθυνη τύπου, υπεύθυνη επικοινωνία, θα είναι ο Σχετάκης, ο Μπασίλη.
1: Η ανεύθυνη επικοινωνία.
0: Θα είναι όλοι. Έτσι. Κύριος Ροκφέλα θα είναι όλοι εκεί και θα γίνει μια συνέντευξη τύπου και θα ανακοινωθεί. Σε λίγο ξεκινάει το ακτή ελεφαντος του Νορβηγία.
1: 8 η ώρα.
0: Και
1: ναι,
0: για να μην σας βρω όλους έναν-έναν, πρέπει να το βγάλουμε goal, goal και over. Τελεία. Και αν περάσει και ακτή, θα είμαστε σε κατάσταση physical, physical. Χθες πιάσαμε την ανατροπή του τεράστιου Κάρλου Αντσελότη. Πιάσαμε και την Παραγουάη, την έπαιξα να κερδίσει σε ένα ημίχρονο. Κέρδισε το πρώτο, έτσι. Μετά κάναμε την Κλαρινάρα. Την Κλαρινάρα με Ολλανδία που παίξαμε over μισό παράταση, που χάνει το Μαρόκο, γίνεται το μαλλί, το πιάνει ο Βερμπρούκεν. Αλίτη Βερμπρούκεν, τώρα βρίσκεται να το πιάσει. Καλά, Μαρθού, διακοπές, Στέργιο, θα σε πάρω να μου πεις που να κλείσω. Όχι απλά θα σε πάρω όταν φτάσω. Πού είναι τα likes, ρε μάλια, πόσα έχουμε? 169! Είστε τρελοί. Κάντε γρήγορα like να φτάσουμε 250. Είναι και 52 μέχρι τις 8, 200 like. Όσοι είστε τόσα, μπείτε μέσα όλοι. Πολλοί κόσμος άμαλος δεν το ξέρει καν. Καλά, εντάξει. Γκολ και over, Χάλαντ σχόλερ. Τέλειο. Παύλο, ξέρουμε πόσα πήρε ο Νιζέτ? Όχι, γιατί να το ξέρουμε αυτό? Γιατί να το ξέρουμε? Αν το ξέραμε θα ήταν πρόβλημα. Γιατί να το ξέρουμε? Απάντησε με, γιατί πρέπει να το ξέρουμε, φίλε Θωμά? Ρωτάω με αγάπη πάντα. Έτσι είναι ο τρόπος μου. Μην νομίζετε. Γιατί και μου στείλανε κανένα δύο φίλοι. Οι Κύπροι δεν έχουν χρήμα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, που έλεγε, λέει, πρόβλημα με τα οικονομικά, για να πρόθεσε 400 το χρόνο. Με πρόβλημα οικονομικό. Φανταστείτε λίγο τη διαφορά με την Ελλάδα. Η ανώθωση είχε πρώτη στα play out. Έτσι. Ένα πράγμα δεν ρώτησα που ήθελα για την Μπάφο, αλλά θα πλατιάζαμε πολύ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ τώρα τι συμβαίνει. Ας στείλουμε ένα μηνυματάκι. Ένα μηνυματάκι με αγάπη. Για να βρούμε την άκρη μας. Τι έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα είμαστε σίγουρα στην Πτολεμαϊδα και με κάποιο τρόπο, αν όχι εγώ, κάποιος θα βρεθεί και στην Ιταλία να μας δίνει από εκεί καθημερινό ρεπορτάζ. Μακάρι να μπορούσα, μακάρι να ήμουν Ηρακλής με φλέβα Αριστοκράτη, να σου έχω την κεφαλή κλπ. Μακάρι να ήμουν πολύ δυνατός και να είχα τη δυνατότητα να πάω Ιταλία χωρίς να το σκεφτώ. Δυστυχώς ορίζομαι και Θα δούμε. Αδερφέ, always proud 10, είσαι ωραίος. Πολλά χαιρετίσματα. Καλησπέρα από Κοινόλευκη Σουηδία. Πες τον Πάνο να δώσει 30, θα τον πούμε. Ο Κυλώνης κάνει παπάδες εδώ μεταξύ, έτσι. Ό,τι δίνει σχεδόν τελευταία, από την τελευταία αγωνιστική των ομίλων, τρίτη μέρα, τρίτη αγωνιστική των ομίλων και μετά, είναι σε κατάσταση δαιμονιώδη ο αδερφός ο Κυλώνης. Εξαιρετικός, γενικά η ανάλυση του πάντα είναι σωστή, με πολύ σωστό πρόσημο, αλλά πολλές φορές έχουμε και περίοδο τεφρουμάρισματος. Παύλο, με αγάπη, βγάλε over the 10.5 corner. Νορβηγία, χτύλε φαντουστούρε, φίλε. Μία έχει 4 και άλλη 4,7. Τώρα θες εγώ να σου βγάλω σαν να παίζει και τρίτη ομάδα, να κάνει ένα 4 corner. Θα το παίξουμε, αδερφέ. Καλή μοναδούλα είναι. Χασάν Διαρά έχει πάρει 2 NCAA, δηλαδή είναι τυχαίος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πίσω του, έχει πράγματα και δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή ο Ρόμπονίζετ το ποδόσφαιρο στα 20 και στα 19 και στα 21 φαινόταν ότι θα πάει πολύ μπροστά. Μετά έκανε καλές σεζόν μέχρι και τη Βίλεμ. Πέρσι έκανε μια κακή χρονιά. Τι εννοώ, 4 συμμετοχές στην Τουρκία και 10 στην Αρμενία. Έτσι. Οπότε, αλλά δεν έγινε για κάτι μια μέτρια ή κακή χρονιά. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Είναι ένας παίχτης δυνατός, βάζει τα πόδια στη φωτιά. Τα πούμε τώρα σε λίγο αυτά. Ωραία, 8 και 4 θα βγούμε. Γεια σου ρε πάνω αδερφέ. Λοιπόν, Combo Guard άσο και 2. Γνωρίζουμε πότε θα ψηφιστεί η πρώτη ψηφισία, αδερφέ. Όχι, εδώ δεν έχουν βγάλει ακόμα πότε θα γίνει εκλογή στη Super League. Εμείς το περιμέναμε, το περιμέναμε για αρχές Ιουλίου. Έτσι δεν είναι, GM? Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Γνώμη για Μοχαμάντη που λένε ότι κλείνει. Μαθαίνω αύριο τη γλώσσα που μιλάνε στην Περσία, στο Ιράν. Μου αρέσει πάρα πολύ ο παίχτης αυτός. Και αν είναι Ρόμπ Νιζέτ με Μοχαμάντη μαζί αριστερά, εκεί μιλάμε τώρα για έκτροπα. Μιλάμε για έκτροπα. Όταν έπαιζε ο Πίλιος στον Ηρακλή, έκανε 1 ευρώ. Και τώρα κάνει 4 εκατομμύρια. Έτσι, μην λέμε τρελές. Μην βλέπετε μόνο την αξία του Transfermarkt. Παύλο, σπάς για να το στείλουμε στην Ιταλία. Γεια σου, ρε Μάρια, η Μύθια, να είσαι καλά, αδερφέ. Α, 16 Ιουλίου θα γίνει εκδήλωση. Ξεφτυλίστηκα παταγωδός. 16 Ιουλίου τι μέρα είναι? Πάμε. Πάμε. Θα γίνει πρωί κλήρωση λογικά. Αν δεν απατώμε, όπως γίνεται κάθε χρόνο. 16 Ιουλίου, τι ωραία, ρε παιδιά. Μπράβο σας που με ξεφτυλίσατε. Τετάρτη. Τετάρτη, ξέρετε, ρεπό και live κλήρωση εδώ. Ο τελευταίος Βάλκος Μπακ που έπαιξε στον Ηρακλή είναι ο Μακαρίτης, ο Τζίμις Μετ. Θλιβερό. Και ότι πέθανε και η παρουσία του στον Ηρακλή. Λοιπόν, ο Χριστάρας μας στέλνει εδώ. Όχι ρε Χρήστο, τι έχασε. Άλισον 2 συναποκρούσεις. Δεν μπορεί να το έχεις χάσει αυτό, άδερφε. Πολύ κρίμα. Πολύ. Πολύ. Καλά, μα δείτε, έχω χάσει εγώ στους ομίλους. Αν περνούσε στην Νότια Κορέα, παίρναμε πάρα πολλά λεφτά. Με 5 ευρώ παίρναμε σοβαρό ποσό. Και αν έβγαινε η Αυστραλία τελευταία. Τούρκοι! Τούρκοι! Τι θλιβερή εικόνα ήταν αυτή. Ο Ντιαρά, πολύ πιο πλήρης παίκτης από φόρμα. Εντάξει, το δούμε αυτό τώρα, μην τους αποθεώσουμε. Είπαμε να μην τους βγάλουμε άσχημα, να μην τους αποθεώσουμε κιόλας. Για να δούμε εδώ τι λέει ο φίλος. Δεν θα είναι, αδερφέ Μπιλ, κανένα λογικά και κλεισμένο σε όλα θα έχει. Πώς να φτάσουμε 2.500. Τι χρόνια πολλά, ποιος δεν γίνεται. Α, έξω στα φουσκωτά. 2 κίτρινες χάρτες Παραγουάη ήθελα. Μην ρίξε μια γλωσσιά μου, ωραία, τη ζητάμε. Φίλε, άμα περιμένει ραγδέας του, έπρεπε να πάρει διαρκές πριν καν το πρώτο όνομα. Περιμένει, λέει, να πάρουμε ονόματα και τέτοιο ραγδέας. Μετά αν λέω εγώ ότι μας χρειάζεται ο Ευγενίου, με λέτε μαλάκα. Ευγενίου θέλετε, 50 ευρώ διαρκές και 5 ευρώ γενική είσοδος. 2.000 και κάτι είναι τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο και 1.000 κάτι είναι στο μπάσκετ. Στο καλύτερα νομίζω αναλογικά πάνε στο χάντμπολ τα διαρκείας, έτσι. Α, τα έχω πάρει κιόλας, θα σου δώσω. Έχουμε πάρει 10 σαν ραδιόφωνο. Καλησπέρα από Κοινόλευκο Κιλκής. Νίκο Σίσκο ή οποιοδήποτε αν βλέπει την εκπομπή και την ακούει, θέλω να μου στείλετε κακού μια ενημέρωση για το Κιλκής, για το τι λέω Θεέ μου, για τη Λιτή εκεί με τη φωτιά, τι γίνεται. Στράτο, πού είσαι Στράτο μου? Ο Λεμπρόν δεν έρχεται στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω πώς πάει ο Βίκος Φάλκονς. Έκανε πρόταση ο Μονέ για φορμάτ με να πέφτει ένας. Τι ώρα που με ξεφτυλίσατε. Πολύ γουστάρω οι ακροατές μου να είναι καλύτερα από μένα. Οι τηλεθεατές, ακροατές, οι άνθρωποι που είναι εδώ. Ιταλία, ο Ηρακλής 23 Ιουλίου φτάνει. 24 από τι είπαν. Θα δούμε. Καλή συνέχεια, Παλάρα. Πάω να δω το ματσάκι. Αδερφέ, τέλεια. Καλά θα κάνεις. Μπορείς να αφήνεις να παίζεις για το view όμως. Έτσι και μπορεί να γράψεις ό,τι θες. Φάμπιο, να δίνεις λίγο ενημέρωση για το ματς, γιατί και εμείς είμαστε ο goal goal over. Παύλο, συγγνώμη να το πούμε ήδη, αλλά δεν άκουσα. Έχουν οριστικοποιηθεί ποιοι θα μείνουν από το ρόστερ. Ο Άρτα μείνει, δεν μείνει, δεν με απασχολεί. Ότι θέλει ο ματσάρι. Μένει σίγουρα Κούστα, Τσιντώνης, Παναγιωτίδης. Πολύ πιθανό να μείνει ο Μωυσίδης και ο Ταχμετζίδης λόγω ηλικίας. Μαχαίρας, Κράιντς ενδεχομένως και Τσάκλα. Η ομάδα πάει από το Λεμαϊδα 12 του Ιουλίου για 8-9 ημέρες, 12 με 20. Και θα βρεθούμε και εκεί θα γίνει και κλήρωση, οπότε θα δούμε πώς θα το κάνουμε. 16 θα είμαστε εδώ. Πάντως, αν σκέψετε το να κλείσουμε το αμυντικό κομμάτι και να πάμε προς τα μπροστά και το επιθετικό κομμάτι, είναι πολύ μεθοδικό. Εγώ πιστεύω θα ανακοινώνονται και διάσπαρτα. Να ξέρεις. Απλά. Εντάξει. Ο Μοναζής πρέπει να βάλει υποψήφιους για πρόεδρο του Super League να χεστούν λίγο οι γείτονες. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κυνηγό που λέει κάτω καλά είναι ο φίλος. Μια χαρά, ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά. Όσο εγώ μιλάω, εσείς στέλνετε μήνυμα στο ηρακλής.gr, στο Messenger και στο Instagram.
1: Ρε παιδιά, αν ξέρει κάποιος να ξεματιάζει, κάντε μια καλή για μένα.
0: Γίναν έξιμοι κοινοτικοί, μπορεί να μείνει ο Άρτα. Δεν νομίζω ότι η ομάδα κρίνει από αυτό αν θα μείνει ή όχι ο Άρτα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα γενικότερο πλάνο και ο προπονητής θα κρίνει αν το θέλει ή όχι. 12 με 20 Ιουλίου πάμε το Λεμαϊδα, φίλε Τούλη, όχι 10 με 22. Είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω. Τι θέση πιστεύεις ότι θα λήξουμε? Είστε αλήτες. Είστε αλήτες. Να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο, τον αδερφό που είναι και πιτσιρικάς, που έκανε το εργάκι εκεί με το βίντεο, το σουλούποσε. Ολτσκουλά, ναι ρε φίλε, έτσι συμφωνώ. Ακτίνο Βυγεία, θα πήγαινα να δω, αλλά η διοργάνωση είναι στημένη να το πάρει Αργεντινή για το παιδί της FIFA. Όσο εγώ μιλάω, τηλεφωνείται Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Φάμπιο Μοντεκάλβο είναι συνδικαλιστής Μέση. Αυτό είναι. Πώς είναι ο Φωτόπουλος στη ΔΕΗ? Ο Μοντεκάλβο είναι συνδικαλιστής Μέση. Δηλαδή, είναι όπως κάποιοι γουστάρουν κάποιον και με τον τρόπο που τον αποθεώνουν κάνουν συχαμερό τον κάποιον. Είσαι πολύ κοντά το καταφέρεις το φίλε Φάμπιο. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Όπως εγώ λέω, δεν μισώ την Αργεντινή. Απλά δεν μου αρέσει, ρε φίλε. Πήγε ο Μέση στην Αμερική, αποθεώνει τον Τραμπ, αποθεώνει, το χειροκροτάει όταν λέει για βόμβα σε σχολεία, για νεκρούς, για βομβαρδισμούς, για γάζες, για τέτοια. Και τυχαία από τότε τον πάμε, τον αποθεώνει και την Αργεντινή μαζί όλα τα έργα. Που παίζει και στη Μαϊάμι κλπ. Για μένα δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να είμαι βλάκας, μπορεί να είμαι ψεκασμένος. Εγώ πιστεύω ότι έχει μεγάλη εύνοια η Αργεντινή τα τελευταία δύο μουντιάλ. Έχει πολύ καλή ομάδα, ναι. Είναι μεθοδική, ναι. Άξιζε ως ένα βαθμό να πάρει το μουντιάλ, ναι. Είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ στον κόσμο, Μέση, ναι. Εγώ μισώ τους ανθρώπους που λένε άμπαλος ο Ρονάλντο δεν υπάρχει, άμπαλος ο Μέση δεν υπάρχει, άμπαλος ο Ροναλντίνιο σιγά απατεώνας 4-5 χρόνια, άμπαλος ο, έτσι. Δηλαδή άμα, ρε φίλε, βλέπουμε 10 χρόνια β' εθνική, πώς λες άμπαλο τον ένα και τον άλλο? Δηλαδή πρέπει ακόμα και στην Ελλάδα να είμαστε τόσο φελοί και να ταυτιζόμαστε και να μισούμε αυτόν που γουστάρει τον Ρονάλντο ή τον Μέση? Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πάρα πολύ, ας πούμε, υποβάθμιση νοημοσύνης. Το φιλικό με το νέο Πανιόνιο πότε είναι? Δεν έχει οριστεί κάτι, νομίζω. Ναι, 12 με 20 πάμε, Βασίλη. Είπες 10 με 22. 12 με 20 πάμε. Στο ξαναλέω. Νατάσα, όχι, δεν θα σκάσει καμία ανακοίνωση 12 το βράδυ. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Τι είναι η ΠΑΕ? Αφρικόλακας. Θα σκάσουν την ώρα που είναι να σκάσουν. Μέσα στη μέρα θα σκάνε ανακοινώσεις. Θα έχουμε ρόστερ. Δεν θα πάμε με 12 παίκτες επίσης. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Να βλέπετε οι παίκτες που έρχονται αν σας ικανοποιούν. Ο Ροναλντίνιο πήγε Ραβένα γάμε τα λέει στις 47. Νομίζω δεν θα παίξει. Υπέγραψε για το Σουσού, ας πούμε. Έχουν και λεφτά εκεί. Πιστεύω θα πάρουν κανένα φράγκο. Ένα πουλί έξω στη ΣΥΤΑ. Ένα πουλάκι. Έφυγε. Είδε τα μαλλιά να πούμε το GM που μοιάζουν με το Βαλτεράμα και λέει θα πάω να μείνω εκεί για πάντα.
1: Εάν τα μαλλιά μου μοιάζουν με κάποιον είναι του Βαλτεράμα.
0: Είναι... Ο Μανίκας διατηρεί κάποιο ρόλο στην ΠΑΕ ακόμα? Όχι.
1: Αλήτη Ήρα, τι γράφεις, την τρέπεσαι λίγο. Αλήτη.
0: Ήρα. Τα ορφανά μπορεύονται, οι κύριες οικονομιώνται κορόιδο. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, στέλνετε μηνύματα στο Ηρακλής.gr για να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ηρακλής Pass. Όσοι έχετε κερδίσει κάποια Ηρακλής Pass, να τα εξαργυρώσετε, γιατί άμα περάσει ο καιρός πολύ, θα φτάσει 15 Ιουλίου περίπου, θα τα δώσουμε αλλού, να ξέρετε. Γιατί εντάξει, τώρα δεν γίνεται να έχει 1,5 μήνα κάπως για να μην έρθει χωρίς να έχει παρουσιάσει ενδιαφέρον. Να έρθει να μου πει, αδερφέ, θα πληρωθώ τότε, θα το πάρω τότε, σε παρακαλώ, ξέρω εγώ, σε παρακαλώ, αδερφέ, κράτα, θα το κρατήσουμε. Αλλά αν δεν υπάρχει ενημέρωση κλπ, τι να κάνω. Οπ, πουλή στη ΣΥΤΑ, φωνάξε τον Κυνηγόπουλο. Θα πω ότι δεν κατάλαβα. Θα πω. Πάλι υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Κάτσικας, βοήθησε πολύ. Οκ. Okay. Ο Μπουά που ακούστηκε είναι καλό παιχτάκι. Είναι καλό παιχτάκι. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Πόσα like έχουμε? 211. Ωραία. Πάμε τώρα να τα φτάσουμε 250. Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Ναι, ναι, αδερφέ Βασίλη, ναι, οκ. Okay. Απλά επειδή γενικά μιλάς πάντα με ακρίβεια και ας πούμε είσαι ακριβής και λες ορολογίες και αυτά για παίχτες τους έχεις τσεκάρει γι' αυτό. Τα βασικά στόπερ ποιοι θα είναι? Δεν ξέρω. Δεν έχουμε ακόμα ρόστερ ώστε να σου απαντήσω αυτό, Νατάσα. Σε παρακαλώ, σκέψου πριν στείλεις αν αυτό που στέλνεις απαντιέται. Δεν σου κρύβουμε τα πάντα και τα ξέρουμε όλοι. Σε παρακαλώ, πέφτω στα πόδια σου. Πίνια ο νέος μας Χωσέμι. Θα δούμε. Ο Χωσέμι είχε παίξει και εν Λίβερπουλ. Ο Πίνια έχει παίξει στην Ουέστχα και στη Μούρθια. Βολτεμόντε Χάρβετς ή Βέρχοστ είναι μεγαλύτερο ταγάρι. Με τεράστια διαφορά ο Βέρχοστ. Αλλά τουλάχιστον στην ταγαρίαση του ξέρει πως θα βάζει τα γκολ. Ο Βολτεμάντε πήρε 60 δόσεις του Τουτχάρντ να πάει στη Νιουκάσλ και είναι, μιλάμε, σέρνεται. Είναι σαν θείος που βγαίνει από τα αβέρνα ξεμαλιασμένο. Δηλαδή δεν ξέρω να σου πω. Πόσες ώρες έχει γενέθλια αυτός ο άνθρωπος? Θα γίνει 20 φορές, θα ακούσουμε. Τι θέση θα τερματίσουμε? Απαντάω μόνο στην ερώτηση τι θέση θα λήξουμε. Ήρωα. Θα λήξουμε, φίλε. Έτσι ακριβώς. Θα λήξουμε, θα λέτε. Να ξέρουμε γιατί γίνεται. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι. Ελπίζω να έχει μπει ήδη γκολ εδώ. 0-0. Πολύ ωραία. Το σπιτάκι σας. Goal, goal over και ιδανικά πρόκληση η ακτή του Στου. Goal, goal και over όμως άμα γίνει είμαστε σε κατάσταση πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και 3 ματσάκια το βράδυ. Έχουμε και 3 ματσάκια το βράδυ. Τώρα τι έχει γίνει? 18-82 κατοχή η Νορβηγία. Πάτησαν καθόλου μπάλα οι άλλοι. Και από μία τελική κάθε ομάδα. Πάμε να δούμε λίγο τι ματσάκι έχει το βράδυ, έτσι μέχρι να βγούμε λίγο να βγάλουμε τον Παναγιώτη. 12 η ώρα Γαλλία-Σουηδία. Νομίζω ότι θα είναι ένας εύκολος άσος εδώ για τη Γαλλία. Μια πρόκριση. Και Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 ώρα το πρωί. Έμα κι άμος. Ποιο είναι το βασικό? Ο Βούρος δεν έχει υπογράψει, ούτε ο Πίνια έχει υπογράψει. Επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει ο Τσάκλα και ο Γιαννούτσος. Νατάσα, οπότε αυτό που γράφεις όλο. Δεν είναι βέβαιο ούτε ένα από τα 4. Τέλος πάντων, τώρα τι κάνετε? Λέω ούτως ή άλλως θα βρω τον πελά μου, θα πάω μετά να βρει κοκκινισμό. Χαιρετώ τους πάντες όλους που στέλνετε μηνύματα. Κάτι μου λέει πως θα έχουμε θέμα Ενσύνη μέχρι η ομάδα να πέτε, λέει, και θα ανακοινωθεί εκεί. Με τίποτα. Εύχομαι να μην γίνει, γιατί θες ένα παίχτη που είναι σε μια δύσκολη ηλικία, αλλά δεν γίνεται να τον πάρεις χωρίς προετοιμασία. Ακόμα και αν το θέλει ίδιος ο παίχτης, που έτσι φαίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Κοίτα, αν θα παίξει με 3 θες 6, αν θα παίξει 4 με 4 πίσω, 2 center back και 2 back, θες σίγουρα 5. Αν παίξει με 3 πίσω, θες σίγουρα 6. Γενικά θες να έχεις υπεροπλία, θες να έχεις παίχτες πολυθεσίτες, όπως είναι ο Κιμπουέ, όπως είναι και ο Νιζέρ, γιατί παίζει αριστερά όλη την πλευρά, μπορεί να παίξει και extreme. Και νομίζω γενικά ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Αχτή να φανταστούν Νορβηγία 0-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Σοκράτη. Θέλω να πω κάτι σήμερα πάλι για το Ira Camp. Σήμερα τα παιδιά πάλι φάγανε από το ψί και το μεζέν φιλέτο ξηφία. Σνίτζελ ξηφία μέσα σε μπεργκερόψωμο. Χειροποίητο το μπέργκερ ξηφία, έτσι. Φάγανε μπιφτέκι χταποδιού την προηγούμενη εβδομάδα ξανά. Δηλαδή, βλέπετε ότι η ποιότητα είναι τρομερή. Φάγανε σήμερα με πολύ ωραία σαλατούλα. Και γενικά ευχαριστούμε πολύ όσους μας στηρίζουν, όλες τις εταιρείες. Και ευχαριστούμε και πάρα πάρα πολύ, ειδικά το Μεζέ και το Ψή και το Σίμω και τη Μαρίνα, που είναι κοντά στο σύλλογο με πάρα πολλούς τρόπους. Μεξικό-Πορτογαλία πάνε τελικό οι Simpsons. Όταν άρχισε να συζητιούνται πολύ οι Simpsons, από τότε όλα θα σπάνε, να ξέρεις. Είπαμε Βέλγιο να φτάσει οχτάδα. Για να δούμε τι θα κάνει. Παίζει τώρα Βέλγιο σε Νεγάλη. Για να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι η Νορβηγία θα φάει σίγουρα ένα γκολ, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το τερματοφύλακα στον Ήλαν. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ μέτριο. Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Πώς περνάει έτσι η ώρα όταν έχεις καλή παρέα, να πούμε, λέγαμε μότο. Μπράβο. Μπράβο σας. Ο Κύπριος άγνωστος Χ, λέει, ήταν αυτός. Ο άγνωστος Χ την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα είναι μαζί μας, να ξέρετε, και θα κάνουμε μεγάλη ανάλυση. Η ομάδα την επόμενη εβδομάδα θα είναι λίγο πριν να αρχίσει τα εργομετρικά της. Θα είναι σε μια κατάσταση που θα έχει αρχίσει να έχει σώμα η ομάδα και να ολοκληρώνεται το ρόστερ πάνω από το 60-70%. Ο Κιμπουέ παίζει και αριστερό μπακ πέρα από εξάρι και παίζει και center back, να ξέρεις. Έπαιζε πολύ center back, έπαιξε. Λοιπόν, κάτι στο... με στείλει η μάνα μου κάτι μηνύματα τώρα. Τι να αυτά. Η Αλίτ. Σενεγάλη θα παράσει πανηγυρικά. Το Βέλγιο είναι για το χειροκομείο, αν εξαιρέσει τον Τροσάρ. We will see, αισθησιακός. Όσο εγώ μιλώ, στέλνετε μήνυμα στο Heracles.gr, στο Messenger και στο Instagram για να μπείτε στη γλώσσα για το Heracles Pass που προσφέρει ο αισθησιακός και η παρέα του. Πολλά φιλιά να στείλω εκεί. Άντε κολόγρες, επιστρέψαμε. Αφήστε τη γκρίνια με το παραμικρό και ζήτησε μου. Όχι φίλε, μόνο γκρίνια. Γκρίνια, μύδλα και μιζέρια. Δεν μ' άρεσε αυτός ο παίχτης. Ένας μπορεί να μην έχει δει κανένα μάτς μπάσκετ ποτέ στη ζωή του, εκτός από κάποια του Ηρακλή. Έχει άποψη για τον μπάσκετ όλου του πλανήτη. Όλοι τα ξέρουν όλα. Όλοι τα ξέρουν όλα. Και άμα πάνε να πιάσει κουβέντα, εκεί στραβώνουν κιόλα. Τον Τεσίλο κόπηκε σε ιατρικά. Θα το πούμε τώρα σε λίγο. Περιμένετε 5 λεπτά να πάρουμε τον Παναγιώτη να συζητήσουμε ό,τι έχει να κάνει σχέση με Ιταλία κλπ. Είναι πολλοί παίχτες Ιταλοαναθρεμένοι από Ιταλία στην Ιταλία. Και ο προπονητής μιλάει. Το συγκεκριμένο Ηρακλής Πας θα είναι με happy end. Ναι, θα το τρίβεις και σαν λιχνάρι θα βγαίνει η φωνή του αισθησιακού και θα ακούς διάφορα πράγματα. Ψιλο... δεν ξέρω ποιος το βλέπει το μάτς. Άμα το βλέπετε στείλτε κάτι. Ψιλο ήσυχο φαίνεται το παιχνίδι. Ισορρόπηση ακτή. Πιο πολλές επικίνδυνες επιθέσεις, έτσι, πιο πολλές επιθέσεις μάλλον είναι η Νορβηγία. 50-50 κατοχή και ένα corner έχει η ακτή του ελεφαντοστού. Πού να το δω? Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω. Μπαίνει ο Ιούλιος, πάμε να του αδιαρκέα. Ξεστικώσε του πάντε, έτσι ακριβώς, παιδιά. Είναι ντροπή μας. Είναι ντροπή μας. Αναρωτιόμασταν πάντα αν μπορούμε να βρούμε έναν επενδυτή που να αρμόζει στον Ηρακλή. Μπορεί να με πάρει ο Παναγιώτης στο Messenger για καλύτερο σήμα σε 3 λεπτά.
3: Όχι.
0: Κάτσε λίγο να συνεννοηθούμε εδώ. Μίλα λίγο.
1: Κάνει κοιλιά η Κουίμπη, κάνει κοιλιά. Τι να πω εγώ, δεν έχω να πω πολλά. Καλά πάμε.
0: Ωραία.
1: Το Ηρακλής Ρέντιο μεγαλώνει.
0: Από 18 Αυγούστου με το καλό θα δείτε άλλα πράγματα. Και του χρόνου θα είμαστε σε ωραία αυτά. Ψιλομάπα το μάτς.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Πάμε ακυβέρνηση.

0: πάρει από την Καλαμαρία που πήγα χθες να τη δω, που είχα γιόρταζα κιόλας. Και περιμένω πώς και πώς να πάω σπίτι.
1: Εγώ φίλε με τζέστη δεν μπορώ να φάω. Από το Πάσχα έχω χάσει 6 κιλά.
0: Εσύ χάνεις γενικά κιλά τελευταία.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα σου πω καλά να είμαστε. Καλά είμαστε, λένε, δεν έχουμε τίποτα.
0: Τι έχεις αγάπη.
1: Με το στούντιο τι γίνεται.
0: Πείτε λίγο το περιοδικό. Μπορούμε να καρφιτσώσουμε το περιοδικό.
1: Τώρα δεν βρίσκω. Θα το στο στείλω, Μιτσό. Με το στούντιο τι γίνεται. Το στούντιο προχωράει.
0: Σουζούκι, ο Μαύρος Ιάπωνος, θα βρούμε απέναντί μας στο μάτς με την Πάρμα. Αν δεν πάρει μεταγραφή, δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει. Χθες αποκλείστηκαν. Ήταν καταπληκτικός χθες. Γενικά ένας καλός τραυματοφυλακάς, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κοστολογείται τόσο πολύ, ρε παιδιά. Έχει 20 εκατομμύρια. Τα καλό είναι, αλλά μην λέμε και τρέλες.
1: Το νέο στούντιο προχωράει. Βάφεται τώρα, να πούμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε πότε θα είναι.
0: Μπορείς να πεις για πρώτη αγωνιστική με ποιον παίζουμε. Την άλλη τρίτη θα σας πω. Μια εβδομάδα πριν την κλήρωση.
1: Δεν μπορώ να πω πότε θα είναι έτοιμο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μη. Να ξέρει το περιοδικό που αυτό έγραφε τα χίλια μη. Με άλλο τρομερό, αλλά ήταν για σένα.
1: Μη.
0: Τι γίνεται, δύο κόνερ γιαχτή, Σούπιτς. Άντε ξυπνάτε μωρέ.
1: Πώς θα πάρουμε τον...
0: Όχι, θα μου στείλει αυτός πότε. Λοιπόν...
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Γενικά βλέπετε πολύ με μεγάλη φιδό τα... οι μεταγραφές σε όλη το Super League και ψωνανακυκλώνονται οι παίχτες. Δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο. Ο Άρης δεν έχει πάρει κανέναν. Ο Πάο πολύ μέσα ονομέτρο. Ο Ατρόμητος και αυτός. Δηλαδή βλέπετε ότι γενικά οι ομάδες δεν είναι σε επίπεδο τώρα να κάνουν τρέλες. Σιγά σιγά θα αρχίσουν. Γενικά υπάρχουν πολλές ομάδες στην αγορά που βάζουν λεφτά χωρίς να έχει νόημα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και μετά υπέρχεσαι στην παγίδα και πας και παίρνεις παίχτες πάρα πολύ ακριβούς που δεν το αξίζουν, ή κάνεις λίγο υπομονή, προσπαθείς να βρεις την καλύτερη λύση για τη χρυσή τομή, που νομίζω ότι αυτό θα κάνει ο Ηράκλης φέτος. Λοιπόν, ωραία, ωραία, χαιρετίσματα σε όλους όσους στέλνετε. Καμία απολύτως γκρίνια, τέλος, μόνον Ηρακλάδα. Μάγες πολύ καλή η Ροβίγια, αλλά όχι εξτρέμω όρλο θερφίλε. Έτσι ακριβώς, παιδιά, να σας πω κάτι. Χθες το μάτς της Ολλανδίας, το είδα από το 65 και μετά, γιατί με πήρε ο ύπνος. Είστε με τα καλά σας. Κούμαν, άνθρωπέ μου, είσαι θεομουρλός. Παίζεις πρώτη φορά μετά από πόσο καιρό με 5 πίσω, γιατί φοβάσαι το μεγαθύριο το Μαρόκο και κόβεις όλη την επιθετική λειτουργία της ομάδας σου, γιατί τη διαλύεις με ένα Ντάμφρις καλό που πέθανε. Και, δηλαδή, τι να πω, ρε, ειλικρινά, δηλαδή, είσαι βαλτός. Ο Ρόναλντο ακόμα και βάζει γκολ η Ολλανδία, γίνεται λες και έβαλε να πούμε τα άσπρα χώματα στην Μπαρτσελόνα. Τι να πούμε, ρε. Πστ. Τι κάνετε τώρα, θα πάτε διακοπές? Εγώ θα φύγω, θα πάω ένα τετράημερο. GM, τι θα κάνεις?
1: Εγώ είχα πάει την προηγούμενη
0: εβδομάδα στο χωριό. Φεύγω Παρασκευή, γυρνάω Τρίτη, ούτως ώστε να είμαι εδώ για την εκπομπή.
1: Πήγα στα Γιάννενα, που σου είπα, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Για πες, εκεί παίξατε, είχε πολύ λαό?
1: Καλά ήταν, καλά ήταν. Είχε και τη φεστιβαλάρα το Τζρεμπετόφιλο Ιωαννίνων που λέμε, πάρα πολύ όμορφο.
0: Τζρεμπετολάγνου!
1: Και θα φύγω, θα πάω στι γιορτέ τη γη στη Βλάστη. 9 Ιουλίου, πότε είναι. Εκείνο το που σου κού, τέλο πάντων.
0: Να.
1: Πάω κάθε χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ εκεί η φάση. Shout out και εκεί. Στις γιορτές της γης της Βλάστης.
0: Σκηνές και τέτοια θα μείνετε?
1: Ναι, ναι, σκηνές, βουνό, τέτοιες ιστορίες.
0: Το αγαπημένο μου είναι αυτό, τι να σου πω.
1: Εμένα είναι σίγουρα το αγαπημένο μου, φίλε.
0: Να μείνεις σε σκηνή?
1: Ναι, ναι, ειδικά σε βουνό.
0: Εγώ θέλω να είμαι, ρε παιδιά, να σου πω στο δωμάτιό μου, με τα αργοντήσια, με τον μπάνιο.
1: Εκεί έχει κρύο, φίλε, δεν είναι βουνό.
0: Και εσύ δεν έχεις ζέστη, άσε που έχει κρύο τώρα, 12 το μεσημέρι έχει κρύο. Μα βλέπετε την Καραπατάκη να γουστάρετε?
1: Όχι, τα Καραπατάκη.
0: Παίρνω τηλέφωνο.
1: Για πάρε. Και μετά θα κατέβω χωριό κατά τις 20 Ιουλίου. Κλασικά. Θα κάτσω, δεν ξέρω πόσο θα δούμε.
0: Για να δούμε. Καλή.
1: Καλή.
0: Καλή και κόρη Νορβηγία.
1: Μάλιστα. Τρία κόρη έχουμε δηλαδή.
0: Να.
1: Μέχρι τα 12 έχουμε.
0: Ένα κόρνερ μετράει. Μόλις εκτελεστεί, παιδιά, θέλω να σου πω.

0: Τι γίνεται τώρα, δεν με απαντά.
1: Ράτς 1908, δικός μας ο GM. Γιορτές της γης, ό,τι καλύτερο. Έτσι φίλε, αν πας, έλα να με βρεις. Έλα να με βρεις.
0: Αυτό θέλω να ακούσω τώρα. Με βρίσκει πολύ.
1: Όχι φίλε, δεν είμαι από Μάνη. Είμαι λίγο βορειότερα, από Λακωνία είμαι. Δεν είμαι Μανιάτης όμως. Είμαι το 1/4. Η γιαγιά μου είναι μόνο, ήταν από τη Μάνη.
0: Μανιάτσα.
1: Ναι, στα όρια, αλλά είναι Μανιάτσα. Από Λακωνία όμως είμαι, από Σκάλα. Και εγώ μεγαλώσει. Ο ρωτάει ο άνθρωπος, απαντάω.
0: Κάτσε λίγο, δεν έχει λίγο τον νου σου. Γιατί
1: το λέω τον νου, λέω εγώ τώρα.
0: Accepted! Καλησπέρα!
2: Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Τι γίνεται, ακούγομαι καλά?
0: Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά.
2: Χαίρομαι.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι στη Σύφνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέτεις τον υπερπολίτιμο χρόνο των διακοπών στο τόσο φορτωμένο πρόγραμμά σου. Στο Ηρακλείο.
2: Χαρά μου, χαρά μου. Μπορώ να πω ότι η έναρξη αυτής της επαφής έχει δώσει εξαιρετικά πράγματα, οπότε είναι χαρά μου.
0: Και εμάς να ξέρεις, και εμένα προσωπικά το ξέρεις βασικά αυτό. Κοίτα, για να μην σου φάω πάρα πολύ χρόνο.
2: Φάει όμως χρόνο θες. Θέλω να πω στο κοινό σου ότι μιλάω πιο πολύ μαζί σου από ό,τι μιλάω με την κοπέλα με που τα γνωριστήκαμε.
0: Κι εγώ.
2: Και συζητάμε πολύ για Ηρακλή και αυτό ήρθαμε να μεταφέρουμε.
0: Και θέλω ότι θα μιλήσουμε πολύ και για Ιταλία, να ξέρεις, απλά μόλις τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί τώρα είμαι σε αναμένα κάρβουνα που λένε.
2: Βεβαίως. Εγώ αν ήμουν Ηρακλειδέας όπως είναι η φαν σου.
0: Μάλιστα.
2: Θα έκανε ένα GoFund για να πας στην Ιταλία στην προετοιμασία.
0: Όχι,
2: για
0: να κρατήσω τα λεφτά να πάρουν διαρκείας και αν είναι εγώ να πάω, θα πάω. Άσε τώρα, τα ακούει ο πρόεδρος αυτά και βγαίνει εκτός αυτού.
2: Εντάξει, συγγνώμη από τον πρόεδρο, θα ήθελα να σε δω από εκεί.
0: Λοιπόν,
2: θα ήθελα να σε δω.
0: Ξετυλίγουμε το κουβάρι και να πούμε ότι έχω παίξει ακτή Νορβηγία, goal, goal over και κάτι ψηλά.
2: Το άκουγα.
0: Κάτι ψηλά άκουγα, στην ακτή. Ως τώρα είμαστε μακριά από το goal, goal και το over.
2: Καλά μωρέ, και στο 15 είσαι.
0: Στο 22, αλλά εντάξει.
2: Στο 22, εντάξει. Μπορεί να βάλει ο Χάλαντ μόνο στα δύο και να βάλουν ένα ή άλλο.
0: Με το καλό.
2: Γενικότερα επίσης εγώ άμα είχα 2 ευρώ να μου περισσεύουν, δεν ξέρω τι οικονομικά είσαι ο καθένας, θα τα ρίχνα στο Μεξικό, Πορτογαλία τελικώς.
0: Λόγω Σίμψον. Κοίτα, και εγώ λέω ότι δεν θα πάει, αλλά κάτι κέρματα τα ρίξα κι εγώ.
2: Αυτό εδώ, 150 έγινε προχθές που κοίταξα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι άσχημα.
0: Ναι.
2: Με νικήτρια Πορτογαλία, έτσι, γιατί αυτό δώσανε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να ξετυλίξω το κουφάρι της σύνδεσης Ιταλικού ποδοσφαίρου και Ηρακλή με τον Ντεσίλιο.
0: Ωραία.
2: Λέγοντας ότι το γεγονός ότι αυτό το παλικάρι ήθελε να χτίσει μια Ηρακλή για να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στο ποδόσφαιρο και να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του και δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Αφενός αυτό το παλικάρι είναι ο λόγος ο οποίος είχε να έρθει. Ωστόσο, ένας δεύτερος είναι όλη αυτή η υγεία που βγάζει ο Ηρακλής.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ωραία μέχρι εδώ.
0: Πολύ.
2: Πολύ. Γενικότερα ήταν, μπορεί, γι' αυτό γίνονται οι ιατρικές εξετάσεις, γι' αυτό και ο Ηρακλής έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις ιατρικές εξετάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, πέρασε στη δεύτερη κόπη.
0: Ποιος είναι ο γιατρός Έλληνας σε ομάδα της Ιταλίας, τον εξέτασε, τον έκανε και τη
2: αυτό...
0: επαφή του Ματσάρη? Δύσκολο δεν αυτό. Δεν το βρήκα εγώ που το ψάξα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η Τωρίνο είχε πολλούς Έλληνες, είχε και ένα σκάουτερ Έλληνα, okay. Αλλά για γιατρό δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αυτό, οκ. Okay. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο παίκτης, okay, δεν θα έρθει, ωστόσο η σύνδεση που έγινε με την ομάδα και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ήθελε να έρθει τόσο πολύ, δείχνει πολλά θετικά.
0: Έτσι.
2: Ένα το κρατούμενο αυτό. Όσον αφορά την υπόθεση Insigne, γιατί θα αρχίσετε να στομάρετε στα μηνύματα και εγώ έχω χαρακτηρίσει τον Insigne κερασάκι στην τούρτα αυτό που γίνεται φέτος, δεν είναι η τούρτα, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Οπότε άμα λείψει ένα κερασάκι, μια τούρτα πάλι την τρως.
0: Όχι, άμα λείψει, την τρως με τρέλα. Την τρως με τρέλα. Θα έχει ένα ωραίο πάνω, θα έχει ένα μπισκόφ, κάτι θα έχει. Θα βάλει κάτι.
2: Λοιπόν, τα νεότερα για τον Insigne είναι ότι η Πεσκάρα του έχει βάλει διορία μέχρι 14 Ιουλίου να απαντήσει, γιατί 18 Ιουλίου η Πεσκάρα ξεκινάει προετοιμασία.
0: Μπράβο,
2: άρα του λέει, εδώ πέρα χωρίς προετοιμασία δεν έρχεσαι.
0: Έτσι.
2: Ένα αυτό. Νεότερο ενδιαφέρον έδειξε η Σαλερνιτάνα. Δεν δίνω πιθανότητες.
0: Και αυτή η γάμα δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν δίνω πιθανότητες. Το σενάριο για LMSU δεν φαίνεται να ισχύει.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Και έχουμε την Αφραγκολέζε, η οποία, οκ, okay, είναι ένα ρομαντικό story.
0: Αφραγκολέζε.
2: Για την ώρα δεν έχει προχωρήσει.
0: Μήπως την πήρε ο Ευγενίου την Αφραγκολέζε?
2: Δεν παίρνω θέση τώρα.
0: Ο Ιντάριος, συγγνώμη, δεν θέλω να απαντήσει, έτσι το
2: είναι, είναι εσωτερικά.
0: Είναι Δέλτα Εθνική.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά είναι η ομάδα, είναι το χωριό του, ρε παιδί μου. Πώς είμαι εγώ τώρα, να ήμουν εγώ ο Ινσίνε, να είχα παίξει εδώ και εκεί και παντού και να με έβρωνα την Αλεξάνδρα και να με έλεγαν να παίξει.
0: Πάνα κάνει και τίποτα κρασιά, να βάλει τίποτα μπέλια εκεί για να παίξει και μπάλα.
2: Ναι, έχει μια έτσι πιθανότητα, να το πω εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι okay, μπορεί πάντα να φτιάξει μια ομάδα τη Σεριά και να πει θέλω τον Ινσίνε στο ρόστερ.
0: Κάτι και μπορεί να δώσει. Εκεί αλλάζουν, ναι.
2: Αυτά.
0: Η Μόντσα τώρα, δεν έχει κάνει πρόταση.
2: Η Μόντσα δεν έχει κάνει πρόταση. Γενικότερα στην Ιταλία δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Δεν προχωράνε βασικά Ιούνιο τα πράγματα τόσο πολύ. Τον Ιούλιο θα δούμε.
0: Πουθενά δεν προχωράνε. Μόνο στο μυαλό του Ηρακλή.
2: Θα δούμε μεταγραφικές κινήσεις. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, αν δεν έχει κλείσει το 70% του ρόστερ, έχει επικοινωνήσει με το 70% του ρόστερ.
0: Δηλαδή,
2: θεωρώ ότι είναι από τις πιο προχωρημένες ομάδες από πλευράς διαπραγματεύσεων και ρόστερ.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί σε πολλούς νέους παίκτες και πολλοί θα είναι εκτός Ελλάδος. Αυτό είτε καλό είτε κακό είναι πραγματικότητα. Γιατί εκεί βρίσκουν μεγαλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερο, νομίζω, εύρος παιχτών στον τρόπο που θέλουν να παίξει η ομάδα.
2: Λοιπόν, θα σου πω, εγώ έχω βρει 4 περιπτώσεις που έχουν συνδεθεί με τον Ηρακλή. Μπράβο, Χουένκα, Μπουά και Νιζέτ. Έκλεισε μέσα κιόλας.
0: Ο Νιζέτ,
2: λοιπόν, βρίσκω ένα pattern σε όλους αυτούς.
0: Okay.
2: Βρίσκω ότι όλοι έχουν παρελθόν σε ακαδημίες κορυφαίων ομάδων.
0: Ωραία.
2: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ο Ματσάρη θέλει παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά επειδή η τακτική του προσέγγιση και η προπόνηση που θέλει να κάνει είναι τέτοιο επίπεδο, πρέπει αυτοί που θα είναι στο ρόστερ να μπορούν α, να αντιληφθούν το παιχνίδι του, β, να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Οπότε έχουμε ένα Νίκερ Μπράβο, ο οποίος ήταν σε ακαδημίες Leverkusen και Real Madrid. Έχουμε έναν Κουένκα, ο οποίος ήταν στις ακαδημίες της Μιλάν. Έχουμε έναν Μπουά, ο οποίος ήταν στις ακαδημίες της Ρώμα. Και έχουμε και έναν Νιζέτ, ο οποίος ήταν στις ακαδημίες της Νόριτς.
0: Ωραία. Να πάμε από τον Νιζέτ που υπέγραψε προς τους άλλους.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο Νιζέτ, όσο έχω εικόνα, ναι, έχει κάνει μια... Τη λέτε ήταν στην Πριμαβέρα, δεν ήταν ότι ναι, είχε στην μεγάλη ομάδα κάποια συμμετοχή. Όσο τον έψαξα και τον είδα, okay, στην Ερα Ντιβίζιε έκανε την πιο καλή του χρονιά.
0: Στη Βίλεμ.
2: Ναι. Σωστά. Εγώ βρίσκω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καλή επιτάχυνση. Έχει καλή, γενικότερα τα φυσικά του χαρακτηριστικά είναι καλά. Είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να πιάσει όλη την πλευρά. Δηλαδή στο 3-4-3, 3-4-2-1, ό,τι παίξει ο Ματσάρη με τριάδα, μπορεί να καλύψει την αριστερή πλευρά από αυτό το κομμάτι. Προφανώς θα προβληματίσει το γεγονός ότι πέρσι έπαιξε συνολικά 13 παιχνίδια.
0: 4 στην Τουρκία και 9 στην ΟΑ.
2: Ακριβώς. Εντάξει, τα 2 της Τουρκίας, τα 4 ήταν από 10 λεπτά. Δεν είναι ότι... Και αυτά είναι σφαρτά δηλαδή. Αλλά γενικότερα ένας παίκτης όπως έχει ταχύτητα, μπορεί να καλύψει όλη την πλευρά. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει τα πόδια του. Και αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι σύνηθες από τους ξένους. Οι ξένοι όταν έρχονται, ειδικά Βέλγοι και τα λοιπά, δεν πολύ βάζουν τα πόδια τους. Αυτός είναι παίκτης ο οποίος είναι σκληροτράχυλος. Ωστόσο είναι και παίκτης για τον οποίο δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή με 9 μάτς την ώρα, αυτό που είπες εσύ πριν, δηλαδή ότι θα κάτσεις να δεις όλο το 90% της ώρα που έπαιξε ο βασικός, μπράβο σου. Δες το και πες μας δηλαδή.
0: Ναι,
2: εγώ δεν έχω να πω πολλά περισσότερα. Στην Λέτσε όταν ήταν στην Πριμαβέρα είχε μια πολύ καλή σεζόν, το 21-22 ήταν η καλή του, είχε 8 assist.
0: Δέλτα Εθνική.
2: Όχι, η Πριμαβέρα είναι η K20.
0: K20, οκ. Okay.
2: Όταν ήταν στην K20 έκανε τέτοια χρονιά.
0: Ωραία.
2: Αυτά, δηλαδή δεν έχω να πω πολλά. Δεν είμαι αρνητικός, αν είναι για πρώτος θα έλεγα ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Αν είναι για δεύτερος μπορώ να πω ότι είναι μια χαρά.
0: Και μακάρι να βγει πρώτος, να δικαιώσει ας πούμε
2: Ναι, αυτοί που τον πήραν ξέρουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Γενικότερα είμαι υπέρ αυτής της προσέγγισης, ότι εμείς είτε αν μπορούμε να το πούμε δημοσιογραφικά, είτε από άποψη ποδοσφαιρική συζήτηση, σίγουρα έχουμε την κρίση μας, σίγουρα έχουμε την άποψή μας, αλλά αυτοί που τον έφεραν προφανώς και ξέρουν καλύτερα, προφανώς και θέλουν και αυτή την καλύτερη ομάδα, έτσι. Εσείς δεν θέλουν αυτή την καλύτερη ομάδα. Συνεχίζω με Iker Bravo, ο οποίος είναι η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή από τις
0: πολύ. Πολύ. Εμένα μου αρέσει, πετάω τη σκούφια μου δηλαδή, ας πούμε, αλήθεια.
2: Λοιπόν, έχουμε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος αρχικά το καφέ του δεν είναι μεγάλο. Ναι. Θεωρώ ότι θα έρθει ο δανεικός, δεν θα έρθει σαν τέτοιος. Από ό,τι βρίσκω εγώ είναι κάπου στα 250 χιλιάρικα. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι κανένα ποσό απαγορευτικό.
0: Εννοείται.
2: Είναι ωστόσο ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει και τόσο καλή επαφή με τα δίχτυα. Ναι. Είναι center forward δηλαδή που δεν έχει το εύκολο μέχρι τώρα. Ωστόσο, είναι ένα center forward το οποίο ποτέ δεν στηρίχθηκε σαν πρώτο center forward. Αν δούμε δηλαδή τη χρονιά του στην Ουντινέζε, γιατί για αυτή έχω πιο ολοκληρωμένη άποψη, βλέπουμε 29 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist. Ωστόσο βλέπουμε 662 αγωνιστικά λεπτά.
0: Άρα μιλάμε για 10 λεπτά και 4 λεπτάκια.
2: Ακριβώς. Στην Ουντινέζε υπολογιζόταν ως ένας δεύτερος επιθετικός, ο οποίος έμπαινε αλλαγή και έπαιζε 12 λεπτά, 20 λεπτά, 13 λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι το να βρει ρυθμό ένας ποδοσφαιριστής με αυτά τα αγωνιστικά λεπτά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρώτον. Και δεύτερον, είναι και πολύ λογικό να μην βρει γκολ. Και στη Λα Λίγκα 2 που πήγε πέρσι μετά στο δεύτερο εξάμηνο στη Λας Πάλμας, πάλι μπορώ να πω ότι δεν έπαιξε πολύ. Οπότε τι έχουμε ένα παιδί το οποίο ήταν σε ακαδημία στην Bundesliga, με καλούς αριθμούς, με τη Leverkusen, τον πήρε η Real. Το 22-23 δηλαδή και το 23-24
0: που είναι
2: ήταν
0: κοντά,
2: στη Real Madrid της.
0: Κοντά, δεν είναι πριν 300 χρόνια.
2: Το 23-24 ήταν πριν 3 χρόνια. Ήταν στη Real Madrid της και στο Youth League έπαιξε 7 μάτς, έβαλε 3 γκολ, μοίρασε 2 ασίς. Τον παίρνει ο Ντινέζε, τον έχει δεύτερο τρίτο, ξεκινάει πέρσι, παίζει στο κύπελο, βάζει γκολ, παίζει 8 μάτς στο πρωτάθλημα, βάζει 1 γκολ και φεύγει στη Las Palmas. Τρομερή επιλογή για μαθή, αδιαμφισβήτητα.
0: Αυτές είναι λίγο επιλογές τύπου Κόντι, δεν ξέρω αν είναι δικές του, αλλά με κάτι τέτοιο σου έφερε στον Άρη και ο Άρης έκανε σεζόν τρελές.
2: Στον Άρη είχε πολλούς Ισπανούς, πολλούς Βραζιλιάνους, ναι, πολλούς γενικότερα Λατίνους.
0: Έτσι μικρούς, από καλές ακαδημίες, χωρίς πολλή εμπιστοσύνη, αλλά σε καλές ομάδες.
2: Ναι. Είχα δει το καλό όλοι αυτοί, αυτό ήταν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό που θέλω να πω για τον Μπράβο, επειδή έχω εικόνα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δημιουργικότητα, έχει φαντασία. Δεν είναι κάποιος ξερός επιθετικός.
0: Σεντερφόρ είναι ο άνθρωπος, έτσι.
2: Είναι σεντερφόρ. Και έχει και 6 συμμετοχές με την Άντερ 21 της Ισπανίας, 2 γκολ. Και είναι 21, έτσι. Δεν είναι όλα αυτά μακριά, για να το πω έτσι.
0: Είναι πιτσιρίκος.
2: Και μην ξεχνάτε, ας πούμε, και ο Μωρόν, όταν ήρθε στον Άρη, είχε 2 χρόνια που δεν έβαζε γκολ. Δεν είναι δηλαδή τα γκολ. Εννοώ ότι δεν πρέπει να χαλάσει κάποιον το γεγονός ότι ο παίκτης δεν έχει βρει πολλά γκολ στη Σέρια, ξέρω εγώ, με την Κινέζε.
0: Στα 20 του.
2: Στα 20 του. Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Πολύ έξυπνη, θα έλεγα. Σίγουρα η επιλογή Ματσάρη, ή μάλλον η ύπαρξη του Ματσάρη, ανεβάζει τις πιθανότητες να έρθει ο παίκτης. Γιατί προφανώς μια ομάδα, όταν θέλει να στείλει ένα παίκτη δανεικό, θέλει να τον στείλει σε έναν προπονητή ο οποίος είναι καλός. Ακριβώς. Άμα θυμάστε, έτσι πήγε ο Τζίμας στην Ντίζελντορφ.
0: Ναι. Και έκανε όρια.
2: Και έκανε παπάδες. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος παίζει και σαν τερφόρ και second striker. Τέλει. Δηλαδή, αν παίξει 3-4-2-1, δεν είναι απίθανο να τον δούμε πίσω από το φόρο.
0: Ωραίο. Χρήσιμο.
2: Γενικότερα, ναι, όχι, είναι από τις πολύ καλές επιλογές. Από τις πολύ καλές επιλογές.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, έχουμε
0: πάμε
2: μετά.
0: Πάμε
2: στον Κουένκα.
0: Κουένκα.
2: Κουένκα ήταν στην Ακαδημία της Μίλαν, έπαιξε στην Τζένοα, έπαιξε. Δεν έπαιξε στην Τζένοα πέρσι. Ήταν το 24-25 δεύτερο εξάμηνο που δεν έπαιξε. Πρώτο εξάμηνο 25-26 έπαιξε ένα μάτι στο κύπελλο 19 λεπτά. Πήγε δανεικός στην Μπούργκος.
0: Β' Ισπανίας, καλή χρονιά.
2: Ήταν,
0: η Μπούργκος έκανε.
2: Η Μπούργκος έκανε, αυτός δεν έκανε καλή χρονιά.
0: Ναι.
2: Έπαιξε μόνος τη δεύτερη ομάδα της Μπουργκός, έβαλε 2 γκολ σε 9 παιχνίδια. Γενικότερα και στη Μίλαν, ας πούμε, όταν ήταν, έπαιξε Serie C το 24-25, πρόπερση, που έπαιξε 9 μάτς. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ο Κουέγκα, και αυτό είναι η τεχνική του. Είναι ένας ο παίκτης ο οποίος είναι τρομερά τεχνίτης, έχει τρομερή φαντασία, είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σε περάσει 4 φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα σε ένα δωμάτιο με κλειστά φώτα.
0: Ωραία.
2: Να το πω έτσι πολύ αντιπροσωπευτικά.
0: Αρέσει αυτό στον Ηρακλειδέα.
2: Ναι, είναι ένας θεαματικός παίκτης. Είναι 20 χρονών και βρίσκουμε πάλι ένα pattern στο οποίο έχει παίξει σε μια μεγάλη αγαπημία και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ψάχνεται να βρει μια ομάδα που θα τον εμπιστευτεί, θα του δώσει χρόνο συμμετοχής και θα του επιτρέψει να αναδείξει το ταλέντο του.
0: Ωραία.
2: Τον Κουέγκα, ωστόσο, εγώ δεν τον βλέπω σαν σαν εξτρέμ. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να καλύψει τη δεξιά πλευρά του Ηρακλή σε ένα 3-4-3 ή 3-4-1.
0: Δύσκολα, πολύ.
2: Ακατόρθωτο θα έλεγα, γιατί δεν έχει πολύ καλά, δεν έχει πολύ καλά, δεν έχει καλά αμυντικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Δεν είναι παίκτης που μαρκάρει, δεν είναι παίκτης που μαρκάρει και το αφήνω εκεί. Οπότε μπορώ να πω ότι πάλι είναι ένα δείγμα του ότι ή στο 3-4-3 θα τον δούμε winger,
0: έτσι,
2: ή στο 3-4-2-1 θα τον δούμε πίσω από το φόρο. Οπότε μέχρι τώρα μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι είναι στην επίθεση περισσότερο.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό εμένα μου φαίνεται λογικό, γιατί η Ελλάδα δεν έχει κακούς αμυντικούς. Δηλαδή δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο να επιλέξει ο Ματσάρη και η ομάδα του πιο πολλοί παίκτες που γνωρίζουν το πρωτάθλημα αμυντικά και να πάρει κάποια ρίσκα σε εισαγωγικά μέσω επιθετικά.
0: Έτσι.
2: Έχει μια λογική.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι αλλιώς ο Βούρος, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερη επιλογή από οποιονδήποτε θα ερχόταν από τον αντίστοιχο Βούρο, ας πούμε, που έπαιζε πέρυσι στη Serie B.
0: Ναι. Εμένα ο Βούρος μου αρέσει, γιατί δεν ξέρω γιατί κάποιοι λένε μέτρια επιλογή. Αυτό εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Ο Βούρος είναι top class επιλογή, γιατί, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο Βούρος, αν πριν 3 χρόνια είχε πάει, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, θα έπαιζε ακόμα στην ΑΕΚ. Δεν θα είχε φύγει. Και γενικότερα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έγινε σημαία στον Όφη.
0: Ναι.
2: Και όσοι έχετε δει τη συνέντευξη που έκανε, έφυγε γιατί δεν του έδειξαν εκτίμηση. Και ο Ηρακλειδέας, όσο έχω γνωρίσει εγώ τους Ηρακλειδείς, αν κάποιος τιμήσει τη φανέλα, όχι εκτίμηση θα πάρει τη σημαία στο σπίτι του.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία.
2: Οπότε αυτό μας δείχνει βέβαια ότι είναι παίκτης ψυχολογίας, έτσι. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ.
2: Το οποίο εγώ δεν το βάζω πάντα στα καλά.
0: Όχι, εγώ δεν το βάζω στα καλά. Αν και γενικά και εγώ είμαι άνθρωπος ψυχολογίας, γι' αυτό δεν το βάζω στα καλά. Γιατί
2: στη δουλειά μου και εγώ.
0: Είναι ευμετάβλητη η φάση αυτή.
2: Συμβαίνω.
0: Ωραία, σε Κουέγκα και η Κέρ Μπράβο, τι θα επέλεγες?
2: Μπράβο με κλειστά μάτια.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
2: Μπράβο θα επέλεγα από πολλούς. Δηλαδή και από Όσβολτ εγώ θα παίρνω μπράβο.
0: Ναι, ο Όσβολτ από όλο λεμεσού μας είπε ο Πάνος. Εσύ έκανες την επαφή και σε ευχαριστώ.
2: Το άκουσα. Με τον Πάνο έχουμε συνεργαζόμαστε στο Bet Market.
0: Εξαιρετικός δημοσιογράφος είναι, από τους πιο γνωστούς στην Κύπρο.
2: Το Κυπριακό, ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ εύκολο στην επικοινωνία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Νομίζω ότι τον αδικεί αυτό που λέω. Είναι καλύτερο από αυτό που ακούγεται. Εννοώ ότι όποτε τον χρειαστείς, είτε για τις γνώσεις του, είτε για οτιδήποτε, είναι εκεί, είναι παρόν. Δηλαδή τον Μπέν Σλέβα και εγώ τον έχω στριμμένο και του λέω, εσύ ισχύει αυτό, μου λέει, άμα δεν το ξέρει, μου λέει κάτι να μάθω και σε παίρνω. Και μαθαίνει και με παίρνει. Είναι δηλαδή δημοσιογράφος με τα όλα του.
0: Είναι εξαιρετικός. 0-1 η Νορβηγία. Βάλαμε τον γκολ του πρώτο μέχρι το ημίχρονο. Πρέπει να πανηγυρίζεις και χάθηκε το σήμα τώρα. Τώρα ακούω κάτι.
2: Ακούγομαι.
0: Τώρα τέλεια.
2: Ποιος το βάλει τον γκολ?
0: Γράφουν γκολ, γκολάρα. Τι πέταξε ρε. Ακόμα δεν μου έχουν πει ποιος το βάλει.
2: Μάλιστα.
0: Ποιος το βάλε ρε. Στείλτε.
2: Λοιπόν, συνεχίζω με Μπουά.
0: Μπουά, Καραρέζε.
2: Για να προλάβουμε να κάνουμε και λίγο.
0: Ο παίχτης.
2: Ο Μπουά έπαιζε Καραρέζε πέρσι.
0: 23 μάτς, 3 γκολ.
2: 25 μάτς, 2 γκολ.
0: Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, Ο Μπουάιν είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Ρώμα και σε κάποια φάση ήταν να ανέβει στην πρώτη ομάδα, ήταν να μην ανέβει, ήταν να ανέβει, ήταν να μην ανέβει. Δεν ανέβηκε εν τέλει. Δόθηκε αρχικά δανεικός στη Serie B στην Κοζέντα, μετά δανεικός στη Serie C στην Τεράμο, μετά δανεικός ξανά. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση το παλικάρι έμεινε ελεύθερο, ήταν Serie C πρόπερση και τη χρονιά που μας πέρασε, όχι ψέματα, ήταν Serie C πάρα πρόπερση και τη χρονιά που μας πέρασε ήταν στη Serie B. Στην Καραρέζε, πέρσι είχε 30 συμμετοχές 3 γκολ, φέτος είχε 25 συμμετοχές 2 γκολ, γενικότερα γεμάτες σεζόν. Ο παίκτης παίζει δεξιά, καλύπτει και όλη την πλευρά.
0: Γενικά δέρνει, έχει καλή πάσα, καλή τριαντάρα, παλιά.
2: Το καλύτερο χαρακτηριστικό του, το κρυφό του όπλο, ναι, να το πω έτσι, είναι ότι έχει πάρα πολύ δυνατά πλάγια.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Βγάζεις φάση από πλάγιο. Λίγες ομάδες.
2: Ναι. Αυτό θα γίνει πολύ φέτος. Αμαρθή. Είναι παίκτης ο οποίος από το πλάγιο απευθείας φέρνει την μπάλα στη οριακά στη μικρή περιοχή και δημιουργεί συνθήκες για γκολ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι ένα. Κοίταξε, είναι συμπληρωματικό στοιχείο, έτσι. Δεν είναι το βασικό του. Δεν θα πάρεις να αποδοσφαίρεις την κρίση μακρινό πλάγιο. Αλλιώς θα κάναμε όλη η σφαίρα και θα παίζαμε μπάλα.
0: Ναι, όχι. Αλλά είναι ένα
2: καλό χαρακτηριστικό, ναι. Κοίταξε, από ό,τι δείχνει μέχρι τώρα ο Μπουά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σου είναι πάντα στο 6,5.
0: Είναι δηλαδή να πάρα έχω πολύ σταθερός. 7, είναι γρήγορος. Τέτοιους παίκτες. Και 2-3 που θα είναι παιχταράδες και θα μου κάνουν και γάμα τσι καλά. Αν το έχω αυτό, η ομάδα θα πάει τάπα.
2: Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι του. Αν εξαιρέσω την ταχύτητα, είναι καλή. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι ok.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός παιχνιδιού, αλλά είναι καλός αμυντικός. Δεν είναι ο καλύτερος στη σέντρα και στη μεγάλη παλιά, αλλά είναι καλή και η σαραντάρα του και η σέντρα του και γενικότερα στέκεται. Είναι μια σταθερή επιλογή και για πρώτο δεν έβλεπα. Δεν μπορώ να πω απαραίτητα ότι προφανώς για δεύτερος θα ήταν πολύ καλός, αλλά αν είναι ο πρώτος και έχει ένα backup αντίστοιχο και χτυπήσουν τη θέση, πρώτο-δεύτερος δηλαδή, δεν θα πω ότι με χαλάει.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, επειδή κάποιος έγραψε στα σχόλια για το Λιμνιό, ας πούμε, δεν έχει σχέση με το Λιμνιό.
0: Ο Λιμνιός τα τελευταία ο Λιμνιός μετά το χιαστό στην Τβέντε εσέρνεται.
2: Κοίταξε, ο Λιμνιός είναι επίσης ανθρώπινης ψυχολογίας, ο οποίος δεν βρήκε τις συνθήκες για να αγωνιστεί και να ξανά είναι αυτός που ήταν. Και επίσης ο Λιμνιός και μετά το χιαστό, αλλά και γενικότερα έτσι όπως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει την πλευρά.
0: Όχι, με τίποτα.
2: Οπότε πρέπει να είναι ή εσωτερικός επιθετικός ή πρέπει να είναι σε μια ομάδα η οποία να τον έχει πλάγιο μέσο. Δηλαδή κάπως έτσι εγώ θα τον έβλεπα. Είναι δύσκολη η θέση του και είναι δύσκολα τα χαρακτηριστικά του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ωστόσο δεν έχει όσο καλά αμυντικά χαρακτηριστικά και μπορεί. Οπότε επειδή το 3-4-3 οι πλάγιοι οι παίκτες πρέπει να είναι φαινόμενα, δεν πρέπει να είναι δύο φαινόμενα, πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άμα δηλαδή δεν είναι για να έχουν επιθετικά χαρακτηριστικά και να τους επιλέξεις, θα πρέπει να είναι κάτι εξειδικευμένο. Και ο Λιμνιός δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θυσιάζει τη δεξιά σου πλευρά επιβαρύνοντας και το δεξί σου στόπερ και το δεξιό σου κεντρικό μέσο για να τον
0: κάνει τάντεμα.
2: Ναι, τώρα άμα. Κοίταξε, άμα ήταν 4-3-3, αλλάζει συνθήκη. Γιατί άμα μου έλεγε 4-3-3,
0: δεν ξέρω τι θα παίξει. Θα σου λέγανε, OK. Τι ρε.
2: Στο μυαλό του δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Ωραία. Ερώτηση για Τσέρμπιν.
2: Από μένα, αυτά. Είναι ωραία περίπτωση. Κοίταξε. Την κατάσταση θα τη σπάσετε γιατί στις κατάρες είστε πιο δυνατοί. Ο Τέρμπιν που πάει πέφτει.
0: Όχι ρε πού.
2: Τρία χρόνια που πάει πέφτει.
0: Σαν τον Αγιού.
2: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι στη Σέρια. Είναι αξιοπρεπέστατος. Θα μπορούσε προφανώς να σταθεί στην Ελλάδα. Στα φυσικά του χαρακτηριστικά θα έκανε περίπατο. Δηλαδή μπορεί να περάσει όσον θέλει ταχύτητα.
0: Ναι.
2: Το κακό είναι ότι δεν είναι σταθερός. Πώς λέγαμε για τον Μπουά, ότι είναι πάντα στο 6,5.
0: Αυτός
2: ο Τερμπίν είναι. Θα σου πω είναι. Είναι, εγώ θα μιλάω τσαπατσούλι επιθετικά. Αυτή είναι ίσως τη λέξη, όσο μη δημοσιογραφική κι αν είναι.
0: Όχι, μα είναι κατατοπιστικότατα.
2: Ναι, δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος εμένα ακόμα μπορεί να μην περάσει. Και μπορεί να του βάλει μετά μπροστά από τον βούρο και να του περάσει μια μάτια, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε. Και μια περίπτωση η οποία είναι δηλαδή ρίσκο. Και επίσης δεν είναι άλλα τελειώματα. Δηλαδή the goal, εγώ θα, έχει βάλει δύο γκολ με ματάρι σε έναν ημιτελικό Super Cup κόντρα στη Φιωρεντίνα. Είναι το highlight της καριέρας του. Προφανώς έχει συνδεθεί με τον Ματσάρη, γιατί το highlight της καριέρας του ανήκει σε μια ευκαιρία που του έδωσε ο Ματσάρη. Ο ίδιος ο παίκτης δεν ψήνεται και τόσο να έρθει στην Ελλάδα. Ο manager του κάνει τα δικά μάτια στη Λέτσε, λέγοντας ότι ο προπονητής της Λέτσε συμπαθεί πολύ τον Ντερμπί.
0: Εντάξει, λογικό από τη μία, έτσι.
2: Ναι, οκ. Δεν είναι ότι κάτι μεταγραφεί, γιατί δεν ξέρω πώς θα το αξιοποιήσει. Μπορεί να πάρει όλη την πλευρά, οπότε άμα του πει ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω από σένα ένα, δύο, τρία, θέλω να πάρεις όλη την πλευρά και θέλω να είσαι ελεύθερος να τριπλάρεις και να τριπλάρεις όποτε οι συνθήκες είναι όπως θέλω εγώ, και καταφέρει να τον πιθασέψει και, ρε παιδί μου, μοιάζει όσο μας πέξει, όποιος δεν έχει... έχει πολλές σκέψεις ταυτόχρονα στο μυαλό του.
0: Okay.
2: Άμα αυτό καταφέρει να το λύσει, τότε γιατί όχι να είναι ο Ηρακλής η ομάδα την οποία ο Ντερμπίν θα καταφέρει να αναδείξει αυτά που δείχνει ότι μπορεί να αναδείξει, αλλά δεν το κάνει.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν,
2: αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, είχε κάτι αναγουλίτσι στο τέτοιο, αλλά δεν κόψαμε ποτέ τη ροή. Το καταλάβαν όλοι τι είπαμε. Έχει ερωτήσει ο κόσμος, αλλά είναι και παρά 10. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε όλο το καλοκαίρι. Έχουμε να συζητάμε, να αναλύουμε, να διαβάζετε finale.gr, να διαβάζετε Greek supporter Serie A, να διαβάζετε τον Παναγιώτη και να τον παρακολουθείτε Team Σαλίγκαρος. Απλά πράγματα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια, Διακοπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Ευχαριστώ,
0: να χαρά. Λοιπόν, εδώ στο ΑΧΤΗ η Νορβηγία έχει γίνει χαμός. Κάτι έχει, το έχει φράξει. Έχει δει βαρ για την ΑΧΤΗ Ελεφαντοστού. Γίνεται χαμός, οπότε και εμείς σιγά σιγά θα τον πάρουμε τον έτσι, για να γίνει το ημίχρονο εδώ σε μισό, σε ένα ενάμιση λεπτό. Και θα κάνουμε μετά την κλήρωση για το Ηρακλής ΠΑΣ.
1: Θα μου πεις να μου πεις νούμερο.
0: Έχεις μετρήσει?
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι φανελάρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ, νομίζω έχει δώσει κάποια δείγματα. GM, είναι μας να πας στον Όλυμπο να ξέρεις, αλλά όχι στα καταφυγεία. Έχει κάτι κρυμμένα.
1: Έχουν πάει κρυμμένα, φίλοι μου, δεν έχω πάει στον Όλυμπο καθόλου.
0: Καρφίσου, καταράκτες.
1: Είμαι Κίσαβος βέβαια εγώ πιο πολύ, είναι πιο εύκολη πρόσβαση γι' αυτό.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα να πάει στον Κίσαβο.
1: Είδες που δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, γιατί εγώ θέλω. Κανα μήνυμα στο Messenger βλέπετε? Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί γίνεται χαμός τώρα με το.
0: Έχουν στείλει πόση μήνυμα για Ηρακλής ΠΑΣ.
1: Κάτι 75, κάτι τέτοιο.
0: Κατά καλό και 75, πρέπει να είμαστε κάτω. Δεν πειράζει παρόλα αυτά. Συγχωρούμε το λαό. Για πες μου λίγο ακριβώς πώς είναι, θα πω σήμερα νούμερο εγώ ή δεν έχω καμία ιδέα.
1: 76.
0: Ωραία. 76. Λοιπόν, σε ποιο λεπτό μπήκε τον γκολ εδώ? Το 39.
1: Ωραία.
0: 39. Θα ενημερωθεί ο φίλος ή η φίλη με μηνυματάρα. Ο GM, τον ευχαριστούμε θερμά που ήταν εδώ μαζί μας μες το καλοκαίρι και σε όλα τα πράγματα που τρέχει ανάμεσα στα live του, που ευχόμαστε να είναι συχνά πυκνά γιατί είναι πολύ ωραία. Ο Ράφαμπλος, ο Παύλος, εγώ δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία. Και την άλλη Τρίτη θα είμαστε μαζί. Εννοείται, μέχρι την άλλη Τρίτη επικοινωνούμε μέσω των social media. Θα σας είμαι ξανά στο TikTok, είτε με το παλιό μου προφίλ είτε με καινούριο, γιατί έχω κάτι αναγούλες. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, χίλια χρόνια Ηρακλής, see you.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί. Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατινό και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: μικρό, είμαι τόσο μικρό όσο περνάει ο καιρό. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώ. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώ να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κυτρινό μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Να τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήτρες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν μένει σε τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πω το ξύπνησα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει, ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουριάζει. Γι' αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο. Τον έβοσκες με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό, ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

Λες πολύ.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Radio 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka, βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιάννης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν αυτοκίνηση, ο Ατλήτης μετά χρειάζεται έναν τρόπο με εκτέλεση. Στο μακάρι! Και έξω! Δεύτερο σε πέρα από τον Παναγιώτο και τον Παναγιώτο. Τέλειο εκτελείο! 2-2 ο Ατλήτης. Και την πέμπτη θέση του Παναγιώτο θα λαμβάνει για να πούμε στο σωματοφύλακα. Εκτελεί! Και μέσα στο σωμάτι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας-Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιαννακόπουλος. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχτα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαλαρά της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτό το ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την κονδύλι το The Green Line. Χωρίς αβό, συντηρητικά και γλυτένι. Κονδύλι το The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα. Πλεπετή Dejeuner. Νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίδης Φάμπλου.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από την Condito The Green Line, χωρίς αβόκαντα, λακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και βίγκαν τζατζίκι.
2: Αν ευστοχίσει ο Ερακλής μετά, χρειάζεται έναν τρόπο για εκτέλεση.
3: Στο μακάρι! Και έξω! Δεύτερο σύνδεσμο από το δικό παραγγελίο! Και τώρα ο Χάμον!
2: Παίρνει εκτελήκο!
3: 2-2 ο Ερακλής! Και την πέμπτη θέση του παραγγελίου αναλαμβάνει για να πω προς τον τερματοφύλακα.
2: Εκτελεί!
3: Και δεν είναι το μήνα! Στο μακάρι!
2: Και τώρα στο μάτσο όλο και τον Ερακλή. Αν εκτοχίσει, ο Ερακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας.
3: Εκτελεί πάλιτα! 3-2! Και τέλος! Ο Ερακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Ο καθαρίστης διαλλάζει και γίνεται του Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2010 51 71 76 και στο truework.gr.

0: τύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιάννηρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης παραγωγών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6-9-8-524-739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα, σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το λίγο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. My Vegan Sauce από την κοντίτα του The Green Line. Χωρίς αγώ, συντηρητικά και γλυτένη. Κοντίτα του The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από την Κομπίτο The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτέι. Κομπίτο The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καταστήτη αλλάζει και γίνεται του Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Το νέο Permoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Ιαννίνης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 190.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκυλοκατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκυλοκατοίκων, πρόγραμμα βασικής συμπαγωγής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. My Ubiquity Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αβό, συντηρητικά και γλυτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ερακλής Βοδά, χρειάζεται να το θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο μαχαίρι! Και έξω! Δεύτερο σε λίγα από τον Αγίου Παραμένιο. Και τώρα ο Χάμον.
2: Πέμπει εκτελή γκολ.
3: 2-2 Ερακλής. Και την πέμπτη θέση του Παλαιονίου λαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
2: Εκτελή.
3: Και βλέπετε το λίγο, στο μακρύ. Αποκλείωσε του Ερακλή το πέμπτη.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας. Στο μάτς μπορεί να αν ευστοχήσει, ο Ερακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλου. Φεύγει ο Μαχαίρας.
3: Εκτελεί τα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ερακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ερακλής Βοδά χρειάζεται να μην το θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο μακάρι! Και έξω! Δεύτερο σε λίγα από τον Αγίου Παραμένιο. Και τώρα ο Χάμον.
2: Φεύγει εκτελή γκολ!
3: 2-2 Ερακλής. Και την πέμπτη θέση του Παραμένου λαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
2: Εκτελή!
3: Και βλέπετε το λίγο, θα το βρει! Αποκλείωσε του Ρέα το πέμπτη.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας. Στο μάτς μπορεί να τον αγγίξει. Αν ευστοχήσει, ο Ερακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλου. Φεύγει ο Μαχαίρας.
3: Εκτελεί τα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ερακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. My Ubiquity Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αβό, συντηρητικά και γλυτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Permoc Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Ιανίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκυλοκατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκυλοκατοίκων, πρόγραμμα βασικής υπαγωγής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Ο καθαρίστη διαλάζει και γίνεται του work facilities solutions. Προχωράμε σωστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facilities Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Από όλες τις στιγμές σου, με μεγαλώνα, πλελεπιδίδε ζενέ. Νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και προστιγές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίδης Φάμπλου. Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται και τελειώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από την Κοντίτο The Green Line. Χωρίς από γαλακτοκομικά και γλουτένι. Κοντίτο The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και βίγκαν τζατζίκι. Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε άλλα πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτό το ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Κοντίτο The Green Line. Χωρίς αγωγό συντηρητικά και γλουτένη. Κοντίτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Μαγειρέμα σακονίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης παραλλών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
2: Αν εξοχίσει ο εργαλείο μετά, χρειάζεται να αναγκαστεί το θαύμα εκτέλεση.
3: Στο μεσάρι! Και έξω! Δεύτερο σε καθόλου από τον κόσμο παραμένει!
2: Και τώρα ο Χάμον!
3: Πέμπει εκτελή γκολ!
2: 2-2 εργαλείς!
3: Και την πέμπτη θέση του παραμένου αναλαμβάνει ένα κόκκινο στο σωματοφύλακα.
2: Εκτελή!
3: Και μου δίνει το σωματοφύλακα! Σε κοκκινή!
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο μάτι όλο για τον Ερακλή. Αν εξοχίσει, ο Ερακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας θα πέντε τον Γιαναπόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας.
3: Εκτελεί τα νύχτα! 3-2! Και τέλος! Ο Ερακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Permoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιάννηρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
7: Καταζητή αλλάζει και γίνεται του Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310 51 71 76 και στο truework.gr.